Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Λίγο κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100.

0: γίνεται.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι ο αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έχω...

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.

0: το καλοκαίρι. Όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο. Τίποτα.

0: γνωστά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζεται η αξία μου. Και εμένα, Τούνη, έτσι πιστεύω
2: παιδιά,
1: να γίνει.
2: Ρε παιδιά, ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε κορίτσι μου.
1: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
2: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
1: Ναι, και η Τούνη τώρα, τι θες.
2: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλεί.
1: Ναι, Δευτέρα δεν μπορεί.
2: Θυμόμαστε, βρε παιδί μου, καλά, δηλαδή σε 50 χρόνια. Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
1: Άντε καλά, μην γίνεις κακιά σήμερα, κρατήσου για αύριο Τρίτη και αύριο
2: Βερένη. Άντε καλά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
13: Είπα.
12: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
13: Είπα.
12: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
13: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Εντάξει, καλημέρα.
1: Ήρθε η Τρίτη, τι να κάνουμε
2: τώρα. Τρίτη ακόμα, τι χαίρεσαι και καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γιατί του Θεού είναι.
2: Τριτιάτικο.
1: Επειδή τώρα δεν σηκώθηκες δηλαδή με διάθεση, επειδή είναι Τρίτη, τι να κάνουμε. Το κάνουμε Πέμπτη, δεν γίνεται.
2: Δεν σηκώθηκα καλά.
1: Στην εξέλιξη της εκπομπής θα στρώσεις. Μήπως επειδή δεν έχεις καφέ πολύ. Να ρουφήξεις δύο
2: τρεις ρουφήξεις. Τώρα θα πιω το ζεστό μου το καφεράκι.
1: Να στανιάρεις δηλαδή κάπως.
2: Έτσι, γιατί τώρα έπινε τσάι.
1: Έπινε τσάι. Α, στην Τουρκία έπινε τσάι, δεν είχατε.
2: Τώρα θα πιω τον ωραίο μου το καφέ.
1: Θα σε πιάσει.
2: Ναι, έπινε εκεί τουρκικό.
1: Ελληνικό δηλαδή.
2: Ελληνικό δηλαδή. Ναι. Νομίζω ότι ο δικός μας είναι καλύτερος.
1: Και σκέψω ότι στην Κύπρο που έχω πάει τον είναι κυπριακό εκεί πέρα.
2: Κατάλαβες. Α, κυπριακός.
1: Να αποφασίσετε ποιανού είναι.
2: Παιδιά, ποιανού είναι ο καφές.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε. Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε με γκρίνια ημέρα. Όπως συμβαίνει στα περισσότερα σπίτια. Γιατί να κρυφτούμε.
2: Τώρα, τέτοια ώρα δηλαδή. Θέλει και καλημέρα. Κακή στραβή και ανάποδη. Όχι, εντάξει.
1: Θα φτιάξει, θα φτιάξει. Μέχρι και τις 11 που είμαστε εδώ, πιστεύω να φτιάξει.
2: Έτσι, να δούμε ποιος ξύπνησε καλά και ποιος όχι, να μας στείλει το μήνυμά του.
1: Ξεκινάμε.
2: Βεβαίως.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζέστη, Ελένη Φουρέιρα στον τραζίστορ 100,3. Ραντεβού στην παράλια. Έλα όμως που δεν είμαστε στην παράλια, είμαστε στα στούντιο του 100,3 τρανζίστορ.
1: Έτσι πως το είπες.
0: Το έκανα για να κάνει παραλία 100,3, κατάλαβες.
1: Είμαι
0: με πια
1: μπιαστά. Με μπέρδεψες, λέω σε ποιο στούντιο βρίσκομαι και δεν κατάλαβα.
0: Όχι. Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσέας και Οδύσσια γιορτάζουν σήμερα, να τους χαίρεστε.
1: Και χρόνια πολλά στην ενορία μας, στην Αγία Κυριακή, εκεί στη Χαριλάου.
0: Πανηγύρι,
1: λέει, έτσι ξεκινάνε. Είναι η έναρξη, η επίσημη έναρξη των ανατολικών πανηγυριών.
0: Μάλιστα. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, γνωρίζεις καθόλου από Σουαχίλη?
1: Όχι, μόνο από Χίλη.
0: Εντάξει. Σαν σήμερα 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Μέχρι τότε δεν ξέραμε τι είναι η σοκολάτα.
1: Άρε, μπράβο, αυτό ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη.
0: Ή ό,τι χειρότερο επίσης.
1: Όχι, ρε, σοκολάτα, ήξερα τη σοκολάτα.
0: Είναι
1: συνέστημα.
0: Φαντάζεσαι να ήμασταν μια ζωή χωρίς σοκολάτα.
1: Όχι, παιδιά, δεν μπορώ.
0: 1928, σαν σήμερα, το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλκοθ του Μιζούρι στην Αμερική. 1928. Πιο πριν δεν υπήρχαν εξειδικευμένο ψωμί για τοστ. Έτσι όπως είναι κομμένο, ξέρεις το σχέδιο αυτό.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό το ψωμάκι.
0: Σαν σήμερα, 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

0: Μέσα στη Βουλή ήταν και το ΜΕΡΑ 25 με 3,44, βλέπω εδώ σαν τελευταίο κόμμα, η Ελληνική Λύση 3,70, μάλιστα. Γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, ο Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός, ο ντράμερ των Beatles είναι ο Ρίγκο Σταρ, το 1940. Και τέλος από τη ζωή, σαν σήμερα, 1890, πεθαίνει ο Ανδρί Νεστλέ.
1: Νεστλέ.
0: Ο Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής.
1: Τέλειο. Λοιπόν, 6 και 8 οξημέρωσε, 20 και 49 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά δεν θέλω να με ρωτήσεις λεπτομέρειες.
0: Ωραία, πες μου.
1: Το χαρτί υγείας κάποτε διαφημιζόταν ως προϊόν πολυτελείας.
0: Γιατί?
1: Η μαζική χρήση στα σπίτια του ήρθε πολύ αργότερα.
0: Δεν σκουπιζόταν.
1: Μόνο οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας.
0: Εφημερίδα.
1: Δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να το σκέφτομαι πρωί-πρωί.
0: Ο παππούς μου έλεγε με κεραμίδα σκουπιζόμασταν παλιά.
1: Ιού, με τσουκνίδες,
0: με φύλλα.
1: Δεν ξέρω με τι, αλλά.
0: Με μπιντέ. Μήπως κάνα μπιντέ. Το μπλε. Με νεράκι, κατάλαβα.
1: Με νεράκι, ναι. Το χαρτί. Κοίταξε, πιο καθαρό ήταν το νεράκι.
0: Το νερό καθαρίζει καλύτερα.
1: Αλλά τώρα σκάτω συζήτηση πρωί-πρωί.
0: Όχι, εντάξει. Είναι θέμα υγιεινής, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, για να γνωρίζετε ότι οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας και οι άλλοι απλά τον κουλαράκο του.
0: Α, βλέπω, έχετε και χαρτί υγείας. Μπράβο, μεγαλοπιαστήκατε, μπράβο. Εμείς μπιντέ ακόμα.

0: Αναδύση και Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Έτσι, καλημέρα στον Περικλή, ο οποίος μας ακούει από τη δροσερή Γερμανία αυτή τη στιγμή. Βέβαια το μεσημέρι λέει και εδώ θα φτάσει 34, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 13 βαθμούς. Οπότε απόλαυσε τη δροσιά και καλή δουλίτσα, ρε Πέρι.
0: Βέβαια. Πώς το πέρασες χθες?
1: Α, στα χάλια, χάσαμε το σκυλί χθες. Πάει, κοιμήθηκε το σκυλάκι μας. Πολύ περίεργα, ρε παιδιά, όταν το έχει συνηθίσει τόσα χρόνια στο σπίτι. Ξυπνά το πρωί, το ψάχνεις, ακούς το ρύβι, νομίζεις ότι είναι εκεί. Anyway, τα πέταξε εκεί όλα τα κρεβατάκια του, τα πιατάκια του. Και λέω τώρα, άιντε, λέω, μην τα έχω εδώ και το θυμίζουν το σκυλί, αλλά τουλάχιστον ελπίζω να είσαι καλά μαζί μας, να ήταν χαρούμενο.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί παρατημένο το βρήκαμε, έχω να πω, κάποιος το παράτησε. 8 χρόνια μεγάλωσε μαζί μας, γέρασε μαζί μας, ελπίζουμε να είχε όμορφα γεράματα η Μιλού μας.
0: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, εντάξει, στεναχωριέσαι ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον έζησε νομίζω καλά.
0: Σίγουρα, όταν είχε την αγάπη, το φαγητό, τις βόλτες, όλα αυτά, τι άλλο να θέλει.
1: Και πάνω απ' όλα τα σουσού. Πολύ σουσού έκανα εγώ μαζί της, γιατί όλη μέρα μόνες μας.
0: Όλα τα λέγαμε.
1: Τώρα δεν έχουμε σκυλάκι.
0: Τώρα σε ποιο θα τα λες?
1: Τώρα μόνη μου, άσε του τρελού. Τώρα τουλάχιστον είχα και μια δικαιολογία. Τώρα τίποτα. Αυτά. Οπότε χθες δεν περάσαμε πολύ ωραία τη μέρα μας. Ούτε στο πανηγύρι δεν πήγα χθες.
0: Δεν πήγε σήμερα.
1: Σήμερα όμως, Αγία Κυριακή. Λέω να πάω στην.
0: Να πας.
1: Να ανάψω και το κεράκι μου.
0: Έτσι.
1: Και είδα ότι στήσανε τις καντίνες τώρα. Έτσι έκανα τη δικιά μου.
0: Ωραία,
1: που πάω εγώ. Ναι, είναι. Ξέρω και που είναι τώρα. Οπότε πάω εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Να καθίσω να πιω τη ρετζινούλα μου και το κοτοπουλάκι μου.
0: Ωραίο. Κοτόπουλο.
1: Σουβλάκι, κοτόπουλο.
0: Α, σουβλάκι.
1: Έτσι, λέω να πάρω κανένα σουβλάκι, ρε παιδί μου, μην το παρακάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό και να αρχίσει το ξεκίνημα, ας πούμε, να αγοράσουμε τα βρακιά μας και στα γνωστά.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ωραία. Και εγώ χαλάρα τίποτα δεν έκανα. Χθες γυμναστήριο και είδα τον αγώνα το βράδυ που είχε Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Πω, τι πάθανε.
0: Καημένος ο Ρονάλντο και αυτό δεν
1: έκλαιγε. Έκλαιγε ο Ρονάλντο, ναι. Έκλαιγε μετά.
0: Πώς είναι να μην κλαίσουν, λέει, δεν θα ξαναπαίξει τώρα εγώ Μουντιάλ.
1: Τι να ξαναπαίξει, για χόρτες είναι.
0: Ένα.
1: Άλλοι δεν παίξαν τόσα, εσύ πια. Πώς έφτασε αυτό, 40 και έφτασε.
0: Πίστευε ότι φέτος θα τα κατάφερε. Ναι, νομίζω 42.
1: Ναι, μωρέ, κρίμα, τι να κάνουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε έναν Νικό Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1. Το Viber είναι εδώ έτοιμο και περιμένει τα μηνύματά σας.
1: 693-693-1003.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα τα φεγγάρια στον τραζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας τα Καρντάσια.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε. Οκ. Okay, με 34 βαθμούς θα πορευτούμε το μεσημέρι. Καλύτερα είναι από την κάψα την τρελή. Μέχρι 34 είναι καλά. Από τα 36-37 εκεί αρχίζουμε και ζοριζόμαστε πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε ηλιακάδα και σήμερα, ηλιακάδα και αύριο. 33-34 βλέπω. Για να δω, ρε παιδιά. Κάτι είδα, κάτι στάλες εκεί την Πέμπτη. Αλλά στο εντάξει, οκ. Okay. Και μετά από Σαββατοκύριακο πάλι θα είναι καυτό, έτοιμο για βουτιές.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει αυτή τη στιγμή. Μόνο στη λεωφόρο περιφερειακή, κάπου εκεί στην Ευκαρπία, διακρίνω λίγη κίνηση, και στην οδό Λαγκαδά, πάλι στο ύψος της Ευκαρπίας. Κατά τα άλλα, το κέντρο είναι καλούτσικο, μόνο η Αγίου Δημητρίου έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις και η Κωνσταντινουπόλεως στα ανατολικά.
0: 23-10-266-233 το σταθερό, στα social transistor 1003 και στο Spotify για να μας βρείτε και να μας ακούτε κιόλας την εκπομπή σε μορφή podcast. Και υπάρχουν και οι εφαρμογές μας για iOS και Android. Μας ακούτε και από εκεί ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στις καλημέρες που έχουν σκάσει μέχρι τώρα. Κάτσε να τις πάρω από κάτω. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη. Η Ελλάδα είναι εδώ, η Γεωργία, ο Νίκος. Το σουκού ρωτάει, αργεί ακόμα. Λίγο αργεί.
1: Λίγο αργεί είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Η Ιωάννα, καλημέρα, παιδιά. Αλέξανδρος, καλημέρα. Χάλια ημέρα, ξεκίνησε από τις 6 και βρίζει ο Αλέξανδρος.
1: Φίλος μου είναι αυτός.
0: Μαζονάκι θέλει να στρώσει, α, το βολέψουμε και τον Μαζονάκι.
1: Αυτός γιατί βρίζει, άντε, εγώ βρίζω έτσι, γιατί έτσι βρίζω διαρκώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο φίλος τι έπαθε.
0: Και αυτός που ξύπνησε, μάλλον είναι με νεύρα από το πρωί.
1: Ωραίος δικός μου.
0: Η φίλη Σοφία έχει πάει στα Πάτρια Εδάφη στην Καλαμάτα και μας καλημερίζει από εκεί.
1: Ρε παιδιά, λένε όλοι ότι η Καλαμάτα είναι από τις πιο όμορφες πόλεις και δεν έχω πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει. Καλημέρα στην Φέη, η οποία βαριέται και νιστάζει για Τρίτη.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ο Σάκης είναι εδώ και η Φρόσο. Καλημέρα στα τρανζιστόπεδα.
1: Εμείς.
0: Εμείς είμαστε.
1: Εμείς.
0: Και περιμένουμε και τις υπόλοιπες. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.
1: 693-693-1003. Είτε έχετε κέφι, είτε δεν έχετε. Εδώ είμαστε εμείς να το δεχτούμε.

0: Λίγα ψηλά για το λογαριασμό για την Κατερίνα Λιόλιου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έτσι να αφήσει και κάνα tip.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε πρέπει.
0: Έτσι. Στην επικαιρότητα σε πάω. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμού. Νάτα, που είναι η κατάπαυση του πυρός και του πολέμου εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιορτάζει κιόλας σήμερα, Κυριάκος.
1: Να πω τώρα να
0: ευχηθώ. Το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα του ευχηθεί. Παραθέτει δείπνο προς τιμή των ηγετών των κρατών μέλων της συμμαχίας.
1: Που θα τον πάει άραγε.
0: Θα είναι όλοι μαζεμένοι τώρα εκεί του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις 2 και 4. Στην Άγκυρα θα συναντηθεί μια ώρα αργότερα με τον Τούρκο ομόλογο του. Ο Μπενιαμίν Νετανιάρχου προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Mm-hmm. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό και στα μάτια, με τα αιρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Να ρίξει μια βροχή, μπας και καθαρίσει τίποτα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί όντως χάλια.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μέλλα. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι πυχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και τις τελευταίες φλόγες. Σκέψω ακόμα και εκεί το εργοστάσιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και στην Ικαρία επίσης. Mm-hmm. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, γιατί έχουμε αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Πάρα πολλές.
0: Τις αποδίδουν στο ότι υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις, υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων.
1: Μόνο εδώ έχουν πολλές πτήσεις.
0: Εδώ και στην Αθήνα.
1: Ναι. Την Τετάρτη. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ενώ εμείς και η Γαλλία, κάπου διάβασα, είμαστε αυτοί με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πάντως.
0: Έλα μου, ντε, και κλείνω με τη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Τουλάχιστον 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 16.700 είναι οι τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς χιλιάδες άνθρωποι είναι στους αγνοούμενους.
1: Έλα ρε εσύ, τι άσχημο αυτό. Αυτά. Λοιπόν, η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη έχει δίνει σήμερα συναυλία στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Μινά Λιάκο και τον Δημήτρη Κούλιαντανό. 35 καλλιτέχνες επισκηνής σήμερα στο φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο τιμά το Γιώργο Σεφέρη, παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Και φυσικά να πάμε και στα παιδιά, ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα. Σήμερα είναι στο κινηματογράφο Ρεοκάστρου, στο θερινό. Ναι. Κινηματογράφο Ρεοκάστρου, είναι παιδική παράσταση και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Στις 9 παρά 4 είναι.
1: Ναι.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο,
14: team colleague,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
18: Είπα.
17: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
18: Είπα.
17: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
17: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Και πάλι εδώ, χρωστάμε μια καλημέρα στον Αντώνη αλλά και στην Ειρήνη, η οποία είναι στον δρόμο για την δουλειά και μας στέλνει τα φιλιά της. Έτσι, καλημέρα, καλή δουλίτσα σε όλα τα παιδιά εκεί έξω. Πού είμαστε, λοιπόν, ο Μερίνο με μπάζερ στο 91 έστειλε την Ισπανία στα προημιτελικά του Μουντιάλ. 1-0 την Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο είπε ότι φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή. Έκανα, λέει, ό,τι μπορούσα να κάνω. Τι να κάνει κι αυτός. Το Βέλγιο διέλυσε με 4-1 την Αμερική. Ούτε οι προσευχές του Τραμπ δεν πιάσανε τόπο. Τέλος το νούμερο 34 για το Γιάννη.
13: Δεν θα έχει το 34 στο Μαϊάμι.
9: Όχι, παίρνει το 7 στου Χιτ.
13: Α, δεν μ'
9: άρεσε. Πάει το 34. Με τις μπλούζες θα μείνουμε στοκ. Λοιπόν, σήμερα έχει Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία. Αλλά έχει και έτσι να δείτε ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακα, αν θέλετε.
13: Μάλιστα. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν και όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε Μάστορα. Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα.
9: Εδώ σε μία.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τα πρωινά Καρντάσια πάντα εδώ στον τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα. Ένα όμορφο χρόνια πολλά στις Κυριακές που γιορτάζουμε σήμερα και μην ξεχνάμε ότι είμαστε οι πιο όμορφες.
2: Γιατί?
1: Η Κίκη έστειλε το μήνυμά της.
2: Κικίτσα, χρόνια πολλά.
1: Να χαίρεσαι το όνομά σου και πάντα υγεία.
2: Έτσι, υγεία. Εγώ σήμερα θα πάω να τα ανάψω το κεράκι μου στην Αγία Κυριακή. Κάθε χρόνο πηγαίνω. Άντε, θα ανάψω και για σένα την όμορφη. Ένα
1: τι
2: κεράκι.
1: Γίνεται στους δρόμους έξω.
2: Έχει κίνηση ο περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι στα δυτικά. Λίγη κινησούλα παραπάνω. Η Αγίων Πάντων επίσης βλέπω ότι και αυτή σαν να γέμισε. Ανατολικά 28 Οκτωβρίου. Μικρό σημείο της οδού Λαγκαδά. Και από ηλιοφόρος περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο.
1: Έφτασε και το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά. Που πρόκειται να μπουν στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι καινούριο τρένο. Νομίζω φτάνει μέχρι και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα που είδα χθες.
2: Ναι, όλα τα άλλα δουλεύουν. Τρένα φέρνουμε. Τηλεδιοικήσεις αυτά δουλεύουν. Γιατί δεν. Εγώ δεν μπαίνω στο τρένο πάντως προς το παρόν.
1: Νομίζω θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος καλοκαιριού η τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής.
2: Άρα πάλι έτσι πάμε. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Φυσικά και αυτό το τρένο δεν θα μπει ακόμα στο κοινό. Θα πρέπει να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια και μετά και αυτό να δοθεί στην κυκλοφορία μαζί με τα άλλα τα 25 για να γίνει η ανανέωση των τρένων.
2: Ωραία.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λάβη.

0: Λένι Φουρέιρα, αεροπλάνο στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Όταν βλέπω αεροπλάνο.
0: Και αυτό ωραίο το τραγούδι. Ο Τζόνι Πενάτος εμφάνηκε, ξύπνησε, όχι μάλλον δεν ξύπνησε. Είναι στην μια πλάι, καταλαβαίνει, είχε τα κουσκούσια εκεί με τους συναδέλφους.
1: Κουσκουσάκι.
0: Δεν έμαθε τι ψάρι αγόρασε χθες τελικά από την λαϊκή, αν πήρε ψάρι.
1: Λοιπόν, φυσικά και πήρα τις γαρίδες, έκανα χθες. Άκουτε, έγινε ένας κύριος. Ναι. Εσείς παίρνετε 266-233 αν θέλετε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Για να παίξουμε για το κοσμήματα λαβή. Ένας κύριος με κέρασε κουσκούς λαχανικών.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει πάρε και αυτό, λέει, να δεις τι ώρα που είναι. Πήρα γαρίδες και έκανα κουσκούς λαχανικών με γαρίδες και ωραία σαλτσούλα με φρέσκια ντομάτα. Και πήρα, τι ήταν αυτά ρε παιδιά, σπάρι ήτανε. Πήρα κάτι ωραία ψαράκια που θα τα κάνω σήμερα, είναι για σχαροτήγανο.
0: Να χαρά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Μαρία.
1: Γεια σου Μαράκη. Τι αέρας είναι αυτός, πού είσαι, στον περιφερειακό?
2: Όχι, είμαι στην Άνω Πόλη.
0: Α, ωραία,
1: ωραία. Πας στη δουλειά?
2: Πού να πηγαίνω,
1: πού να πηγαίνω τέτοια ώρα, πες για καφέ. Καλά θα ήτανε. Λοιπόν, φιλενάδα, θα παίξουμε για τα κοσμήματα Λαβή, lavijewelry.gr, 8 αγαπημένα καταστήματα σε όλη την πόλη. Και θα σε στείλω τώρα, επειδή είμαι εμπνευσμένη, έτσι σε ένα rooftop εκεί στο Γαλατά, στην Κωνσταντινούπολη, που είναι πολύ κυριλέ και βλέπεις όλη την Κωνσταντινούπολη από ψηλά. Και θα πιεις το κρασάκι σου εκεί με το σύζυγο. Τι κόσμημα θα φορούσες?
2: Θα τα βάζα και όλα, αλλά θα έχει έντονα.
0: Έχω κουραστεί όμως, όλες να τα βάζετε.
1: Εννοείται, όλα,
0: και όλα.
1: Όλα θα τα βάλουμε.
0: Τι ρωτάμε μερικά κάθε μέρα.
1: Όχι, για πες φιλενάδα, αλλά τι έλεγες, την έκοψε το καλό.
2: Έντονα δαχτυλίδια, έτσι.
1: Ναι.
2: Κεντρικό.
1: Έτσι, βέβαια, γιατί θα βγάλουμε φωτογραφία το κρασάκι μας. Ναι. Οπότε το δαχτυλίδι πρέπει να γράφει καλά. Οπότε, κέρδισες δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Μείνε στη γραμμή σου να σου πούμε πώς θα τα πάρεις.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή Φέρισσα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα στη Βάσο. Ρωτάει μήπως μάθαμε τι γίνεται με Γαρμπή και Σχοινά. Έχουμε πει ακυρώθηκε αυτή η συναυλία εδώ που ήταν στη Μονή Λαζαριστών.
1: Το είπαμε.
0: Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν άρρωστη και έτσι η Γαρμπή με τις
1: αγωνιστικές της φορτές. Ναι, αλλά δεν το είχα ανακοινώσει ακόμη, αλλά τώρα δεν το βλέπω.

0: Και ανακοίνωσε.
1: Είδες, ξέχασα να ρωτήσω χθες.
0: Από Αύγουστο και πάλι θα συνεχίσει τις συναυλίες της η Κετούλα. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Μήπως προγραμματίσουν τίποτα για το Σεπτέμβριο, αν βολέψει εδώ να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, πάω.
1: Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Βέβαια. Σε πάω τώρα σε μια έρευνα η οποία τι λέει.
1: Τι λέει. Κι
0: όμως η οδήγηση με μηχανικό κυβότιο σας κάνει εξυπνότερους.
1: Α, μην είδες, τα λέω.
0: Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια προτιμούν το αυτόματο του αυτοκίνητο.
1: Ρε παιδιά, το αυτόματο όμως δεν έχει αυτό το τσατσουκά.
0: Αυτό. Πολλοί ισχυρίζονται ότι με το μηχανοκίνητο, τέλος πάντων το κυβότιο, είναι πιο, αισθάνεσαι καλύτερα το αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Το ελέγχεις εσύ.
1: Το ακούς κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που ζορίζεται πρέπει να αλλάξεις ταχύτητα.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, η συχνή χρήση χειροκίνητου του κυβωτίου μπορεί να έχει θετική επίδραση στη γνωστική λειτουργία, ιδιαίτερα καθώς ο οδηγός μεγαλώνει σε ηλικία. Η λογική είναι ότι η διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων προσφέρει στον εγκέφαλο μια καθημερινή άσκηση που δεν το πολύ καταλαβαίνω. Ασυνέστε το κάνετε.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι μια άσκηση, εντάξει, χαμηλής έντασης, δεν λύνεις και εξίσωση 5 βαθμού, αλλά ναι, είναι άσκηση η οποία περιλαμβάνει μηχανική μνήμη, συντονισμό και γρήγορη επεξεργασία ερεθισμάτων. Γιατί πρέπει να ανεβάσεις, να κατεβάσεις ταχύτητα. Από την άλλη, βέβαια, να σου πω ότι στην Ιαπωνία μόλις το 1 έως και 2% των νέων αυτοκινήτων έχουν πεντάλ και συμπλέκτη.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να οδηγήσω αυτόματο.
0: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα χαμηλότερο, είναι 0,7 των νέων πωλήσεων. Τίποτα.
1: Όλοι λένε ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ωραίο, ρε παιδί μου, δεν κάνεις τίποτα και αυτά. Δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει ο συμπλέκτης, αυτά δεν με κουράζει. Μ' αρέσει.
0: Στην Ευρώπη είμαστε γύρω στο 45 με 48%. Δηλαδή μισά βγαίνουν αυτόματα, μισά με.
1: Αφού υπάρχουν και άνθρωποι σαν εμένα που δεν τα θέλουν τα αυτόματα.
0: Εκτός από την οδική απόλαυση, λέει, οδηγική απόλαυση στην γνωστική συμμετοχή, για δεκαετίες υποστηρικτές του χειροκίνητου κυβωτίου μιλούσαν κυρίως για την αίσθηση, τον έλεγχο και
1: βέβαια.
0: Την απόλαυση.
1: Ναι, απόλαυση.
0: Τώρα λοιπόν κάνει καλό και στο μυαλουδάκι μέσα. Μπορεί να γλιτώσει το Αλτσχάιμερ που λέει ο λόγος.
1: Κοίταξε, ας έχω και μία συνήθεια που μπορεί να με γλιτώσει από το Αλτσχάιμερ, γιατί βλέπω να έρχεται. Οπότε τουλάχιστον ας οδηγώ με τις ταχυτητές μου.
0: Τουλάχιστον να θυμάσαι, έτσι, πρώτη, δευτέρα.
1: Αυτά πάνε ασυναίσθητα τώρα, ναι. Εντάξει. Α, τι ωραία.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Αυτό ήταν του Πετρέλη, τώρα το λέει Λιόλιου. Πολύ μ' αρέσει.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Θα μας αντίσεις.
1: Εντάξει, καλοκαιράκι είναι και εγώ θέλω να σε έχω κομψή στην παραλία. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, επένδυσε σε ένα μαγιό που λειτουργεί σαν statement κομμάτι. Ένα ωραίο, καλοραμένο μαγιό. Θέλεις ολόσωμο, θέλεις μπικίνι. Αυτό λοιπόν είναι το fashion statement. Από εκεί ξεκινάμε να χτίσουμε. Προτίμησε αποχρώσεις που αναδεικνύουν τον τόνο της επιδερμίδας σου. Το λευκό, το μπλε, οι γήινες αποχρώσεις. Αυτά είναι έτσι διαχρονικά κομψά. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι οι γραμμές που αγκαλιάζουν σωστά το σώμα, χωρίς να το πιέζουν. Γιατί όταν νιώθεις άνετα, έτσι αυτό το εκπέμπεις και στην εικόνα. Μα σε σφίγγει ή τραβάς από εδώ, τραβάς από εκεί, δεν έχει ουσία. Η κομψότητα στην παραλία δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά σωστές υφές που αναπνέουν. Οπότε μία λινή πουκαμίσα ή ένα απλό λινό πουκάμισο φορεμένο ανοιχτό πάνω από το μαγιό, μία έρνη κιμονό ρομπίτσα έτσι. Αυτά όλα φτιάχνουν την εικόνα. Τα φυσικά υφάσματα δεν είναι μόνο πρακτικά για τη ζέστη, αλλά είναι και πολυτελές. Όταν κινείσαι στην άμμο έτσι αυτά πετάνε έτσι. Βέβαια. Χαλαρά, κατάλαβες. Μπορείς να αφήσεις τα χρώματα να κινηθούν σε γήινες ή παστέλα αποχρώσεις για να σου ταιριάζουν και με όλα. Και φυσικά για να ολοκληρώσει το look θέλει αξεσουάρ. Ένα ψάθινο καπέλο με καθαρές γραμμές και σε βοηθάει έτσι για τον ήλιο, αλλά είναι και φινετσάτο. Το ίδιο ισχύει και για μια oversized τσάντα θαλάσσης από φυσικά υλικά όπως είναι η ψάθα. Τα γυαλιά ηλίου και αυτά δίνουν έτσι κάτι στο look. Διαχρονικό θέλεις, cut eye θέλεις.
0: Cut eye.
1: Cut eye, ναι. Δεν ξέρω, το ζητούμενο δεν είναι υπερβολή, είναι ισορροπία και η αισθητική. Όταν επενδύεις λοιπόν σε κομμάτια που σε εκφράζουν, τα συνδυάζεις πάρα πολύ ωραία. Τώρα από κάτω, θέλεις σαγιονάρα. Είναι πάρα πολύ στη μόδα η σαγιονάρα και φέτος. Θέλεις σαγιονάρα χαμηλή, θέλεις σαγιονάρα ψηλή. Θέλεις παιδιλάκι, που δεν ξέρω τι θέλεις να φορέσεις και σε βολεύεις στην παραλία. Yeah. Εγώ είμαι πολύ φαν της παντόφλας της κλασικής. Αγαπώ την παντόφλα. Okay. Οπότε να πάρεις μια ωραία παντόφλα, όχι τώρα αθλητική, άσπρο μπλε, ξέρω εγώ. Μια μαύρη, μια καφέ, μια λευκή. Mm. Και νομίζω ότι είσαι έτοιμη για τη θάλασσα, γιατί έφτασε 7 Ιουλίου. Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το πρώτο μπάνιο σου, τι κάνεις.
0: Βέβαια. Κάτσε, έχουμε μια γραμμή. Ναι, καλημέρα, ποιος είναι τέτοια ώρα.
1: Mm. Να, στο κλείσανε.
0: Μάλιστα. Λάθος. Θα ήθελα να πάρω πουθενά άλλου. Ναι, το Ίκα είναι εκεί.
1: Ελέ.

0: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Νίκος Απέργης, πλανήτης Γης, στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Πάμε στα lifestyle θέματα. Σε ξεκινάω σήμερα από Γιώργο Σαμπάνη και Ιωάννα Σαρή. Το ζευγάρι ανέβασε φωτογραφικό άλμπουμ από το πολύ μακρινό του ταξίδι στην Ιαπωνία, παρακαλώ πολύ.
1: Τέλεια, ρε παιδιά.
0: Εξηγήθηκε ο Σαμπάνης.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Το ζευγάρι, διαβάζω, τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Επέλεξε έναν προορισμό που συνδυάζει παράδοση και υπερσύγχρονη αισθητική, με το Τόκιο και τις γύρω περιοχές να αποτελούν ιδανικό σκηνικό για ένα ταξίδι γεμάτο αντιθέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και ανέβασα και μια σειρά από φωτογραφίες και story από το ξενοδοχείο, αλλά και από τα μέρη που επισκέφτηκαν στην Ιαπωνία, στο Τόκιο.
1: Ναι.
0: Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεκίνησε και αυτή τις καλοκαιρινές της διακοπές και ανέβασε και αυτή τις φωτογραφίες της. Φαίνεται να ποζάρει με μαγιό, απολαμβάνοντας τη θάλασσα σε στιγμές χαλάρωσης. Και η ανάρτηση έχει μια λιτή λέξη, σκέτο διακοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα σε ποιο μέρος βρίσκεται από την φωτογραφία. Μπορεί και να μην θέλει να πει, σου λέει να έρθετε τώρα όλοι εδώ πέρα που είμαι ωραία. Αφήστε με. Ελένη Μενεγάκη, τα δημόσια λόγια στην κόρη της Λάουρα μετά την αποφύτιση της αδερφής της.
1: Α, ποιανής αδερφής της, Λάουρα?
0: Τώρα θα σου εξηγήσω. Ελένη Μενεγάκη δεν θα μπορούσε να νιώσει μεγαλύτερη υπερηφάνεια για την κόρη της, τη Βαλέρια Λάτσιου, η οποία αποφύτησε με επιτυχία από το St. Catherine's British School Athens, στο οποίο φοιτούσε.
1: Αυτή ήταν μαζί με τη Γαλήνη. Έτσι νομίζω, η Βαλέρια.
0: Ήτανε ηλικία, μπορεί.
1: Πρέπει να είναι η ίδια ηλικία και τελειώσανε μαζί το σχολείο. Αχ, ναι.
0: Και ανέβασε μια φωτογραφία τώρα αυτή με τις τρεις κόρες της, αφού πήγαν όλοι στην αποφύτηση. Στη μικρούλα έβαλε και λίγο έτσι γυαλάκια, επειδή είναι μικρούλα.
1: Ναι,
0: μη φαίνεται το προσωπάκι της, αλλά νομίζω η μικρή είναι και πιο όμορφη, που της μοιάζει πιο πολύ από όλες.
1: Ναι.
0: Άμα έρθει και να δει τη φωτογραφία από εδώ, θα καταλάβει.
1: Mm-hmm.
0: Ανέβασε μια φωτογραφία πάντως από την αποφυτούσα Βαλέρια που ήταν μικρή, όπως είχε ανεβάσει και εσύ δηλαδή.
1: Αχ, με το γαλινάκι μου.
0: Το 11, ας πούμε, είναι η μία φωτογραφία και η άλλη είναι τώρα που αποφυτεί. Εκεί φορούσαν ένα σαμπανιζέ από ό,τι βλέπω φόρεμα.
1: Σαμπανιζέ φορούσαν αυτές.
0: Ναι.
1: Είδες λευκό εμείς.
0: Και τους βάζανε από πάνω κάτι σαν γραβάτα που ήταν τα σήματα του σχολείου. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο κάνανε.
1: Α, ωραία, ωραία. Είδες όλες οι μανούλες τα ίδια, παιδιά, κάνουμε.
0: Ναι, και έγραψε: ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες και τα κατάφερες.
1: Εγώ συγκινούμαι με αυτά.
0: Η καρδιά μου είναι γεμάτη, είμαι απίστευτα περήφανη για σένα, Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά.
1: Άρε, Ελένη, πόσα έγραψες, με έφαγες στη στροφή.
0: Ωραία τα είπε. Ωραία,
1: με έφαγες στη στροφή, Ελένη.
0: Αυτά για την ώρα, θα σου κρατήσω κι άλλα για αργότερα, εντάξει.
1: Μέσα.

0: νύχτα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
12: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
17: Είπα.
16: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
17: Είπα.
16: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
17: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
16: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
18: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
19: Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Η Κάτια λέει: δουλεύουμε κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Πού να προλάβουμε να πάμε και θάλασσα? Μια μέρα καινή θέλουμε να ηρεμήσουμε στο
20: να
19: σπίτι.
20: Να χαλαρώσουμε και να μην κάνουμε τίποτα.
19: Την λέει την καλημέρα μου στην πιο τέλεια πρωινή παρέα της Ελλάδος. Κάτια τα παραλές, νομίζω.
20: Μ' αρέσει εμένα αυτό.
19: Καλημερίζουμε και την φίλη μας την Λία που έστειλε και αυτή την καλημέρα της εδώ στο Viber.
20: Λοιπόν, το 1994 θεωρείται μία από τις χρυσές χρονιές στην παγκόσμια μουσική. Τότε η Britpop πήρε τα πάνω της.
19: Ναι.
20: Τι άλλο έγινε το 1994? 94, χάσαμε είναι. Τον Kurt Cobain. Ο τραγουδιστής των Nirvana αυτοκτόνησε τον Απρίλιο. Και αυτό ήταν το τέλος του συγκροτήματος. Ναι. Το θρυλικό φεστιβάλ Woodstock επέστρεψε 25 χρόνια μετά το πρώτο. Η Ελλάδα έχασε δύο τεράστιους καλλιτέχνες, τον Μάνο Χατζηδάκη και τη Μελίνα Μερκούρη.
19: Α, το 94 ήταν.
20: Το 94, ναι. Επίσης το 94, το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός ήταν η ιστορική παρθενική συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στα τελικά του Μουντιάλ. Που έγινε στην Αμερική. Φυσικά αποκλειστήκαμε από την πρώτη φάση, μετά από τρεις ήττες, αλλά anyway έχουμε να το θυμόμαστε. Τι άλλο έγινε το 1994? Έβγαλε ο Γιώργος Αλκαίος την αλμπουμάρα «Δεν πειράζει». Προχθές λοιπόν που πήγαμε στη Μονή Λαζαριστών και είδαμε τη συναυλία, τραγούδισε αυτό το τραγούδι που είχε γράψει ο ίδιος, στίχους μουσική. Και λέω, ρε παιδιά, πόσα χρόνια είχα να ακούσω αυτή την τραγουδάρα και είπα να μοιραστώ αυτό το πράγμα μαζί σας. Δεν πειράζει, Γιώργος Αλκαίος.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντανενιά, επιστρέψαμε για τρίτο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πήγαινια.
1: Τα Πρωινά τα Καρντάσια είμαστε εδώ στον τρανζίστορ ακόμη. Βρισκόμαστε και για τα επόμενα 120 λεπτά σας στέλνουμε μαζί μας.
2: Ωραία, ελπίζω να σας άρεσε το παλιό τράγουδο. Αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό, από Τριανδρία μέχρι στα δυτικά. Ανατολικά είμαστε καλούτσικα, θα έλεγα. Λίγη κίνηση στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στο κέντρο η Ολυμπιάδος και η Οδός Λαγκαδά, κατεβαίνοντας προς τα κάτω.
1: Ο Γιώργος εδώ είναι, μας καλημερίζει. Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το τραγούδι.
2: Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
1: Η τρίχα ήταν μόνο, μη φανταστείς.
2: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση του παιδογκολογικού τμήματος του ΑΧΕΠΑ. Μια ξεχωριστή συναυλία υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει σκοπό την υποστήριξη του παιδογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικών συνθετών όπως Θεοδωράκης, Κουγιουμτζής, Ξαρχάκου και άλλους, με αρκετούς ερμηνευτές όπως Μπάμπης Βελισάριος, Λευτέρης Ανδριανός, Ειρήνη Καλαμαράκη, Μαρία Καρλάκη και άλλοι τραγουδιστές θα είναι.
2: Μάλιστα.
1: Η συναυλία θα γίνει σήμερα Τρίτη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και είναι προγραμματισμένη για τις 8.30 με τιμή εισιτηρίου τα 15 ευρώ, όπου και τα έσοδα θα προσφερθούν για το ογκολογικό νοσοκομείο.
2: Τέλεια, ωραία είναι αυτά να γίνονται.
1: Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθουμε εμείς στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Νοσταλγικό τραγούδι, θα έλεγα λίγο με στεναχώρια έτσι όπως το ακούω. Δεν ξέρω έτσι.
1: Είναι τέτοιος αυτός ερωτικός.
0: Αυτό. Ήρθε η ώρα να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες για το πώς θα βάλετε και σήμερα το όνομά σας στην κλήρωση της Παρασκευής για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που δίνουμε κάθε εβδομάδα για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου θέλετε από τη Sea Jets.
1: Δύο εισιτήρια σας δίνουμε για εσάς και την παρέα σας για να πάτε σε όποιο νησί του Αιγαίου επιλέξετε. Καθημερινά ακούτε το καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ και τότε γύρω στις 9 και 4 το παίζει σε εμάς και τότε στέλνετε το μήνυμά σας διακοπές και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 και κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
0: Μόλις ακουστεί το σήμα, ακούγεται και μια δυνατή κόρνα πλοίου για να καταλάβετε. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber μας και να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση. Κάθε φορά που ακούτε το σήμα και κάθε φορά που στέλνετε το όνομά σας, είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Sea Jets. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Έχετε το νου σας λοιπόν, εμείς σας ειδοποίησαμε. Χθες έγινε και η κλήρωση στο Instagram και εκεί μια τυχερή κέρδισε το
1: ακτοπλοϊκό. Κορίτσια.
0: Αφού είπαμε εσείς θα μας δάψετε όλους. Παντού κερδίζετε.
1: Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, και εμείς θα τραβάμε όλα άμα το σκεφτείς. Εμείς γεννάμε, εμείς έχουμε περί. Όλα εμείς τα τραβάμε.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Αξίζουμε να
0: επειδή
1: ζήσουμε λίγο
0: δεν
1: παραπάνω.
0: Δεν έχουμε περίοδο, θα πρέπει να πεθαίνουμε στα νιάτα μας.
1: Τι να σας κάνουμε. Καλά να πάτε να προσέχετε τον εαυτό σας.
0: Τέλος πάντων, έχετε το νου σας, είναι και 10, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε 5 λεπτά από τώρα, εντάξει.

92,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιώργο Σαμπάνη, πριν πει αγαπώ στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να σου πω, ναι. Όταν ακούς Mosaic Stores, ναι. Mosaic Stores, τι σου έρχεται στο μυαλό? Δώρα.
0: Πολλά δώρα.
1: Διακόσμηση.
0: Τεράστια διακόσμηση.
1: Είδη σπιτιού.
0: Χαμός γίνεται.
1: Καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί στα Mosaic Stores θα βρεις περισσότερους από 40.000 κωδικούς προϊόντων και λύσεις για κάθε περίπτωση και περίσταση σε καταπληκτικές τιμές. Οπότε αν ψάχνεις δώρα για γάμο, βάφτιση, γενέθλια, τα βρήκες. Θες να δώσεις καλοκαιρινό αέρα μες στο σπίτι?
0: Ναι.
1: Το βρήκες. Ετοιμάζεσαι για παραλία με τα παιδιά?
0: Δεν θα πάω.
1: Το βρήκες. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή και online mosaicstores.com. Πάνε να χαρείς, πάνε να εμπνευστείς.
0: Πάμε να και να δροσιστούμε επίσης με ανέκδοτο.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα περιμένετε μισό λεπτάκι, δεν ήμουν έτοιμη.
0: Με κάτω μια πρόβα από μέσα σου.
1: Λοιπόν, το έκανα έτσι μια πρόβα. Βρίσκονται και δύο φιλαράκια, συζητάνε ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Του λέει, σεξ κάνεις? Πω, πω, λέει ο άλλος, σαν Ολυμπιονίκης. Έλα ρε, λέει, τόσο καλός? Όχι, λέει, κάθε 4 χρόνια.
0: Τόσο καλά πάει το
1: Τζόνι, αφιερωμένο να το πει στους φίλους σου.
0: Και το δικό μου επίσης. Τζόνι, ερώτηση σου έχω. Πώς λέγεται ο άντρας που φορά σόβρακο μαγιό, ξέρεις αυτό, τη ρόπιτα που λέμε, και κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού?
1: Μπάτμαν. Σούπερμαν.
0: Σπιντονικοκύρης.
1: Γιατί και ο Σούπερμαν φοράει τέτοιο βρακί από πάνω.
0: Ναι, ναι, για το κατάλαβα το παιδί, αυτό όχι. Σπιντονικοκύρης.
1: Μάλιστα.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό, αγαπάω γιατί στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Κατέρινα, η οποία με τη σειρά τη καλημερίζει του συναδέρφου εκεί στα ΜΕΔ, τα εσόδουχα.
1: Oh, πολλά φυλάκια.
0: Η Γιάννα και η ομάδα εκεί πέρα.
1: Μια φορά δεν τα διαφήμισε, όλο τα άλλα τα φτηνά διαφημίζει εσύ.
0: Ναι, εντάξει, α μου στείλουν κανένα να φορέσω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να το διαφημίσω, δεν κατάλαβα.
1: Άντε, τα ωραία.
0: Έτσι,
1: πω, πω.
0: Τζάμπα θα πάει, δηλαδή δεν διαφήμισε, δεν κατάλαβα.
1: Καλημερούδια, καλή δουλειά, καλές πωλήσεις.
0: Καλημέρα και στον Θανάση. Να σας θυμίσω πως τρέχει και η έρευνα του τραζίστορ για ποια τραγούδια αγαπάτε. Μπείτε στο site μας, τσεκάρετε τα αγαπημένα σας τα τραγούδια και στο τέλος της έρευνας θα τσιμπήσει και ένα τυχερό 100 ευρώ μετρητά.
1: Ωρε φίλε.
0: Θα μας μαγειρέψεις?
1: Δεν θα πάμε στα ζώδια. Αχ,
0: ζώδια. Μήπως να φύγουμε κιόλας. Θες να φύγουμε.
1: Καλέ.
0: Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Παιδιά,
0: κάπως
1: δεν
0: εδώ.
1: Είμαι καλά. Συγχωρέστε με. Μετά την απώλεια που είχα, δεν είμαι πολύ καλά.
0: Και κάπως έτσι η εκπομπή ολοκληρώνεται. Στα 30 λεπτά μετά τις 9 δεν πειράζει.
1: Ακόμα 9.30 είναι. Πόρε, ναι. Φίλε, δεν περνάει η ώρα σήμερα. Λοιπόν,
0: συγγνώμη.
1: Θα σας φτιάξω αγκούρι πίκλα.
0: Αγκούρι θα μας κεράσετε. βέβαια.
1: Και πολύ σας είναι
0: κιόλας. Μα και τον άλλο στο σπίτι από αγκινάρες σε αγκούρια και σε. Πώς τα λένε τα άλλα.
1: Σπαράγκια.
0: Και τα άλλα τα
1: που. Αγκινάρες δεν τρώμε.
0: Όχι αγκινάρες, τα άλλα.
1: Μπάμιες τρώμε, όχι αγκινάρες.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θα σου φτιάξω πίκλα αγκούρι. Ναι. Αρέσουν στο σύζυγο.
0: Τουρσί δηλαδή.
1: Τουρσί, ναι. Τι πίκλα αυτή που βάζουν στα μπέργκερ. Την Αμερικανιά αυτή. Εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι χθε, επειδή πήρα καινούργια αγκούρια από τη λαϊκή, είχαν μείνει 2-3 και εγώ τα πέταξα. Ορίστε τώρα, θα τα έκανα πίκλα.
0: Ξέρεις και το ένα ανέκδοτο που πάει μία και ζητάει, λέει θέλω ένα αγκούρι. Πάρε δύο, λέει, να κάνεις και ένα σαλάτα.
1: Λοιπόν, παίρνεις το αγκούρι με τη φλούδα του. Θέλεις ξύδι, κατά προτίμηση λευκό ή μιλόξιδο ή απλό ξύδι ή μπαλσάμικο, ό,τι θέλεις. Π.χ. ένα αγκούρι, 100 ml ξύδι, 150 ml νερό. Θέλει λίγη ζαχαρίτσα, λίγο αλάτι και προαιρετικά μπορείς να βάλεις δυόσμο για να γίνει έτσι πιο αρωματικό.
0: Ναι.
1: Πλένετε και κόβετε το αγκούρι σε λεπτές φετούλες, το βάζετε μέσα σε ένα βάζο, προσθέτετε τον δυόσμο εδώ άμα θέλετε.
0: Okay.
1: Ή λιναρόσπορο ή ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ, που βάζουν μέσα. Μετά αναμειγνύεται νερό με ξύδι, το βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε ένα κατσαρολάκι να πάρει μια βράση, έστω να αχνήσει κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Μόλις είναι καυτό, ρίχνετε τη ζάχαρη και το αλάτι και τα ανακατεύετε να διαλυθούν πλήρως. Τέλος, ρίχνετε όλο αυτό πάνω από τις φέτες του αγκουριού μέσα στο βάζο και το σκεπάζεις. Τα αφήνεις σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Ξεσκλίνεις το βάζο και το βάζεις στο ψυγείο για 2 εβδομάδες.
0: Και έχεις
1: έτσι. Θέλει, ναι, όχι, ναι. Μετά λοιπόν με το βαζάκι ή σε μπολάκι ή σαν ορεκτικό, με το τσιπουράκι, με το ούζο. Αλλά πιο πολύ μ' αρέσει μέσα στο μπέργκερ αυτό.
0: Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει.
1: Έτσι, πίκλε, κομματάκια.
0: Και η πίκλε σως μου αρέσει και το.
1: Τώρα που πήγαμε Τουρκία με το αμάξι, έφτιαξα μπέργκερ για το δρόμο.
0: Έβαλες πίκλε σως.
1: Και έβαλα πίκλε, αλλά δεν την έφτιαξα μόνη μου την πίκλα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.

0: Γιώργος Μαζονάκης εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα γυρίζεις εδώ, θα σε πάντα εδώ.
0: Να καλημερίσουμε τη φίλη την Ερυφίλη, η οποία έστειλε 15 φορές το μήνυμα διακοπές. Μία φτάνει, είναι αρκετή Ερυφίλη μου, δεν χρειάζεται.
1: Όχι,
0: παραπάνω.
1: Γιατί 15, μια χαρά, έτσι. Να έχει πολλές πιθανότητες. Γουστάρω Ερυφίλη.
0: Εννοούμε τη κάθε φορά που ακούγεται το ηχητικό. Αλλιώς όσες φορές το ακούτε, ναι. Και η Γεωργία τη λέει εδώ, Μάγδα, σε παρακαλώ, μπορείς να μου το στείλεις λίγο τη συνταγή που είπες, γιατί δεν μπορούσα να σημειώσω κάνω τις δουλειές μου στο σπίτι. Ευχαριστώ. Να τη βρούμε, να την στείλουμε εδώ στο έτσι. Viber, εννοείται. Λοιπόν, πού να σε πάω τώρα, από πού να σε ξεκινήσω. Περίμενα να δω τι έχω μείνει, τι μου είχε απομείνει. Επικείον stage συνάντηση, αυτό δεν το σχολιάσαμε καθόλου, δεν θυμάμαι. Το Σάκη Ρουβά με την 92χρονη θαυμάστριά του, που του είπε, ήρθα κρυφά για σένα, Σάκη.
1: Κλαίω,
0: και περάσαν ένα δεκάλεπτο έτσι εκεί πέρα, τέτα τέτ, τη τραγουδούσε ο Σάκης μόνο για αυτήν την 92χρονη.
1: Κλαίω, δηλαδή σκέφτομαι, στα 92.
0: Θα πας τον Φέρι, εσύ στα 92.
1: Τώρα λίγο δύσκολο γιατί και ο Φέρις τόσο θα είναι.
0: Είναι συνομήλικο.
1: Πάνω κάτω.
0: Σε ποιον
1: από εδώ. Πού να πάω.
0: Και αυτό εντάξει.
1: Πού να πάω. Δηλαδή ακόμα πρέπει να βρω κάποιον ο οποίο στα 90. Να είναι 20 χρονών.
0: Στο Πιτσίνιακα θα πας.
1: Έλα Στεφανάρα, πολύ σωστό. Πιτσίνιακα στα 90 θα είμαι εκεί. Μα δεν ξέρω άλλον 20χρονο που να μου αρέσει.
0: Ναι, τώρα εμένα αυτό μου ήρθε και εμένα.
1: Ωραίο. Πιτσίνιακα.
0: Πιτσίνιακα
1: στα 90 που θα είσαι εσύ γύρω στα. Όχι, δεν γίνεται.
0: Θα είναι. Εντάξει.
1: Κοίταξε, ο Ρουβάς πόσο είναι, δεν είναι 55.
0: Ο Ρουβάς 55.
1: Ναι, άρα έχουν 40 χρόνια διαφορά. Ναι. Άρα εμένα δεν γεννήθηκε ακόμη.
0: Δεν έχει γεννηθεί ο τραγουδιστής που θα βλέπει στα 90.
1: Αυτό, όταν λοιπόν γεννηθεί αυτός, τότε θα πάω κι εγώ.
0: Θεότητα, λοιπόν, η κυρία Κατερίνα βρέθηκε και μάλιστα κρυφά στη συναυλία του Σάκη.
1: Κρυφά, γέμισε ο τόπος.
0: Έμενε εκεί κοντά, λέει, ήρθα και βρέθηκε και μπροστά στη σκηνή όπου την είδε ο Σάκης. Την κέρασε και νεράκι, gentleman, και της αφιέρωσε και ένα τραγούδι. Και φυσικά πολλά TikTok έγιναν viral με το συγκεκριμένο σκηνικό.
1: Ναι.
0: Αφού είμαστε σε συναυλίες, να πούμε και για τον τρανό που αντικείμενο ένα. Πώς το λένε, ένα κουτάκι από ποτό, ξέρεις αυτά τα ενεργειακά.
1: Το είδα.
0: Του ήρθε στο κεφάλι και λέει: παιδιά, αυτό ήταν. Γεια σας, φεύγω, τέλος.
1: Αυτός πάλι πώς την είδε, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσα λεφτά δώσαν τα παιδάκια να πάνε να τον δούνε.
0: Να μην πετάξουν ένα.
1: Έκανε ένα στην πλακία. Φεύγεις.
0: Φεύγει.
1: Δηλαδή, τι να πει η Αναστασία που την πετάξαν καναπέ.
0: Δεν σεβάστηκε στον καλλιτέχνη.
1: Σιγά τον καλλιτέχνη τώρα, μη χέσω.
0: Δεν σεβάστηκε.
1: Τι να σεβαστεί.
0: Χαιρέτησε και έφυγε. Εδώ ήταν, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη έγινε το σκηνικό.
1: Πού θα γινόταν, εμείς είμαστε τέτοιοι.
0: Αυτά, αναβίσει αμέσως
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Να στείλω καλημέρα στη φίλη μου την Κασάνδρα.
0: Α, παρακαλώ.
1: Μόλις μπήκαν στο αμάξι, πού πηγαίνετε, πάτε να βάψετε καμία κοπέλα.
0: Μην πάνε για κανένα μπανάκι εδώ κοντά.
1: Μπανάκι,
0: γιατί
1: τέτοιο.
0: Όχι.
1: Το κορμί είπα για μπανάκι. Όλο το χειμώνα έπινε σμούθις για να κάνει κορμί για θάλασσα. Μόνο αυτό έχω να σου
0: άρα
1: πω.
0: Πέτυχε το στόχο, άρα πάει έτσι. Να βουτήξει.

0: πρωινά. Μπορώ να έχω λίγο
1: το λογαριασμό. Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κατσική σιωτηρή κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Καλοκαίρι στο

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Λίγο, γιατί αξίζει.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
6: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
6: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
6: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Δεν αργήσαμε, είμαστε και πάλι μαζί. Χρωστάμε μια καλημέρα στον Βασίλη που μόλις τώρα έστειλε τη δικιά του στο Viber.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία. Είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών και λέει χωρίς καμία διάθεση να φλεξάρω. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία The Body.
9: The Body, δηλαδή.
10: Ναι. Το κορμί. Έτσι ήμουν από μικρή. Λέει, έτσι είμαι και τώρα χωρίς ιδιαίτερη
11: κορμί,
10: προσπάθεια.
11: Καλά,
10: αυτιά πουλιά. Λοιπόν, δεν το κάνω very big deal. Okay. Δεν νιώθω ανώτερη από κανέναν. Δεν το προσπαθώ. Αλλά το χαίρομαι και το γουστάρω, ρε παιδί μου.
9: Και ποιο το πρόβλημα τώρα,
10: Μπάντι? Για να το ξεκαθαρίσω, ντύνομαι, λέει, όπως γουστάρω. Κυρίως το αθλέζουρ με κολλά, μπουστάκια και τώρα το καλοκαίρι σορτσάκια. Ναι. Κοντά με ένα αθλητικά, δε.
9: Αφού
10: εντάξει, ίσως αρκετά σεξι μαγιό, λέει.
9: Ναι.
10: Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι.
9: Okay.
10: Αισθάνομαι υπέροχα με τον εαυτό μου και δεν κάνω υπερβολές. Έτσι, ντύνομαι για την πάρτι μου. Δεν θα πήγαινα ποτέ με κάτι τέτοιο σε παιδικό πάρτι, ούτε σε μια οικογενειακή εκδήλωση. Υπάρχουν άπειρα outfits για τέτοιες εκδηλώσεις.
9: No.
10: Λέει τώρα, πρόσφατα σε καφέ με μια μαμά, της εξέφρασα τον προβληματισμό μου γιατί έχουν απομακρυνθεί κάποιες κοινές μαμαδοφίλες. Και αυτό που δεν με απασχολεί τόσο είναι η δική τους απομάκρυση, όσο ότι έχουν απομακρύνει και τα παιδιά τους. Δηλαδή πλέον δεν φέρνουν τα παιδιά για να παίξουν και τα λοιπά.
9: Δεν παίζουμε το μικρό Βλάση.
10: Όχι, και γυρίζουν και λέει, τι δεν καταλαβαίνεις. Μου απάντησε λοιπόν ότι σχολιάζουν τον ντύσιμό μου και ότι πρόσφατα σε ένα τραπέζι όπου ήταν παρούσα και εκείνη, ένας από τους άντρες τους με χαρακτήρισε γκομενάρα. Όχι, δεν ήμουν εγώ εκεί. Ήταν σε τραπέζι.
9: Σε άλλο, ναι.
10: Ναι, και ήταν όλοι εκεί και ένας από τους άντρες είπε γκομενάρα και κάτι άλλο που τελειώνει σε Νάρα.
9: Ναι, στη Λάρα.
10: Ναι, Νάρα.
9: Νάρα,
10: όχι Λάρα.
9: Ναι, ναι.
10: Νάρα.
9: Ναι, ναι.
10: Και συνέχισε λέγοντας και τι δεν θα έδινα να. Έτσι. Και μπροστά σε όλους.
9: Να συμπεθεριάσουν.
10: Και οι υπόλοιποι της παρέας συμφώνησαν.
9: Ναι.
10: Και μάλιστα αυτά όλα υπόθηκαν μπροστά στις γυναίκες τους. Έτσι γύρισε και μου είπε τι περίμενες.
9: Σωστό.
10: Και λέει, οκ, στεναχωρέθηκα. Όχι για μένα, κυρίως για τα παιδιά μου.
9: Ναι.
10: Και αν αυτό θα τους κάνει κακό στις παρέες τους. Και λέει ότι εγώ προσπαθώ, λέει, να διατηρώ την ισορροπία. Τι στην ευχή πειράζει τόσο πολύ? Δεν θα πήγαινα σε παιδικό πάρτι με hot σορτσάκι ή με τοπάκι. Ξέρω πολύ καλά τον dress code, αλλά όταν πηγαίνω στην παραλία ή βγαίνω για ποτό, θα ντυθώ όπως γουστάρω. Ναι. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι τα παιδιά μου έχουν επιπτώσει, ας πούμε, αυτό πάνω στα παιδιά μου. Γι' αυτό αναρωτιέμαι τον τελευταίο καιρό, μήπως πρέπει ή να αλλάξω περιοχή.
9: Ή να παχύνει, ας πούμε.
10: Ή να αλλάξει ρούχα, ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί να αλλάξει ρούχα? Δεν το θέλω καθόλου, λέει. Τα παιδιά μου είναι 4 και 7 χρονών, είμαστε ευτυχισμένοι γενικώς. Αλλά μήπως αυτή η στενομυαλιά που έχει η γειτονιά και αυτή η ζήλια μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο μέλλον?
9: Πώς τη λένε την
10: Τα φιλιά μου, Σοφία.
9: Σοφία. Αν νόμιζα τη λέγανε Νάρα, γι' αυτό.
10: Όχι, είναι η Σοφία. Κοίταξε τώρα, ρε Σοφία. Τι να πω, τώρα δεν μπορείς να ελέγξεις το πώς θα νιώσει μια γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες που ζηλεύουν τους άντρες τους και που φοβούνται ότι θα τους κάνουν δεν ξέρω τι. Οπότε είναι λογικό να νιώθουν έτσι και αυτές.
9: Ναι.
10: Μην κάνεις παρέα. Τώρα τα παιδιά σου που δεν τα παίζουν, τι να πω, είναι πολύ άσχημο και αυτό. Τι γυναίκες είναι και αυτές? Δηλαδή, επειδή η μαμά είναι λίγο σεξι, δεν αφήνουν τα παιδιά τους να παίξουν.
9: Ρατσισμός είναι αυτό.
10: Καταρχάς, εμένα μου την έχουν δώσει οι άντρες. Γίνεται μπροστά στη γυναίκα σου να αρχίσει και να μιλάς για την άλλη και αν είναι Νάρα ή Λάρα ή τέτοια κουκλάρα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δηλαδή, πολύ μικροαστικά. Οι άντρες πολύ βλάκες που το κάνουν αυτό πράγμα και δημιουργούν στις γυναίκες τους ανασφάλειες και την πληρώνεις εσύ. Τώρα, νομίζω ότι ακόμα και με κελεμπία να πας, τώρα σου βγήκε το όνομα, τελείωσε.
9: Όχι, πάει.
10: Αλλά όχι και
9: είναι
10: να αλλάξεις περιοχή.
9: Όχι.
10: Να αλλάξεις παρέες. Ναι. Βρες άλλες παρέες που ταιριάζει και τα παιδιά σου μια χαρά θα βρουν την άκρη τους.
9: Εδώ Θεσσαλονίκη είναι η κυρία.
10: Τι θες τώρα, εσύ, την ψάξεις να τη βρεις?
9: Να κάνουμε παρέα.
10: Ναι, ξέρω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ για το τελευταίο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τελευταία ώρα, εντάξει, τελειώνουμε.
1: Τώρα τελειώνουμε, όχι από τις 9.30 που ήθελες να φύγεις.
2: Παιδιά, 9.30 ώρα, να σας το πω, δεν πειράζει. Δεν νομίζω ότι ακούει τον boss από πάνω. 9.30 ώρα με έπηκε σε μια διάθεση να φύγω. Δεν είδα άλλο να είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς στη δουλειά σας ή αν το παθαίνετε κάθε μέρα. Εμένα πρώτη φορά μου συμβαίνει.
1: Πιστεύω που το έχουν πάθει περισσότεροι εκεί έξω.
2: Ναι, δεν ξέρω και τον Τζον γιατί του αρέσει να πηγαίνει στη δουλειά.
1: Καλά, αυτό άλλο.
2: Πάει και κάνει σουσού.
1: Σάμα τη δουλεύει και που πάει. Δουλειά είναι να δουλεύεις. Τώρα, άμα πας και κάνεις σουσού, δεν είναι δουλειά.
2: Έχει λίγο κίνηση στην Τζιμισκή, στη Λαμπράκη και στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, της Τούμπας βασικά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα τις απαντήσεις θα τις πεις τώρα ή μετά στο και 10.
1: Μετά, να έχουμε
2: γιατί
1: χρόνο.
2: Γιατί έχει σουσού, ναι. Γιατί είστε, τι να πω, σαρδανάπαλοι είστε. Η γνωστή παρέα στέλνει, ξέρουμε από πριν στον Τέρτη ποιο θα στείλει μήνυμα.
1: Ναι. Αντί να
2: η γνωστή κόμενη τη εκπομπή.
1: Αντί να συμπάσχεται με την ακροάτρια που δεν μπορεί να ντυθεί ελεύθερα και να εκφραστεί, αρχίζεται τα σχόλια.
2: Σοφάκι, πάντως έχεις μηνύματα υποστηρικτικά από άντρες, είναι βέβαια.
1: Θα τα διαβάσουμε σε λίγο.
2: Θέλω και μία φιλενάδα να υποστηρίξει τη Σοφία.
1: Βέβαια. Κίνηση
2: θα έκανα
1: έχει
2: εγώ παρέα μαζί σου, αλλά τώρα δεν στην είπα την κίνηση.
1: Α, δεν κατάλαβα.
2: Τώρα δεν στην είπα.
1: Με μπέρδεψες με τη Σοφία.
2: Είναι που δεν οδηγάς με ταχύτητες.
1: Ναι, εγώ έχω αυτόματο. Να σας θυμίσω κι εγώ με τη σειρά μου ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
2: Παιδιά,
1: έχετε το νου σας.
2: Λοιπόν, μην βάζετε το μηχανογραφικό, μην βάζετε τις σχολές με βάση τους περσινούς, τις περσινές βάσεις. Έτσι, yeah. Να κάνετε το μηχανογραφικό σας με αυτό που πραγματικά θέλετε να σπουδάσετε. Βάλτε πρώτο αυτό που θέλετε πιο πολύ. Έτσι θα το κάνετε, με σειρά προτεραιότητας που γουστάρετε και αγαπάτε. Μην βρεθείτε όπου να είναι.
1: Ωραία. Εδώ λέει ότι αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχολείο σας. Θα υπάρχουν και
2: βέβαια
1: κάποια λύκια που θα είναι ανοιχτά για να σας βοηθήσουν και να κάνετε το μηχανογραφικό σας. Εντάξει.
2: Εντάξει.

0: Ιουλία Καλυμάνη, αγαπάτε καταλήλους, τα καλύτερα που έλκονται.
1: Έτσι έλκονται. Καλημέρα στο Μιχάλη, ο οποίος πήγε και στη συναυλία και ξετρελάθηκε με Ιουλία Καλυμάνη, ναι, και ήθελε να ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ψυχολόγα τη λέει η Φέη. Έχουμε τον ψυχολόγο τον Οικονομόπουλο και σε γυναίκα έχουμε την Καλυμάνη.
1: Τι έγινε, γουστάρατε Καλυμάνη?
0: Ξέρω γιατί ήθελες να φύγεις πιο πριν, νωρίτερα από την εκπομπή, να το σχολάσουμε μια ώρα αρχίτερα.
1: Γιατί?
0: Διότι ήθελες να πας στη Waterland.
1: Εντάξει τώρα.
0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη.
1: Με τσάκωσες.
0: Πάμε να διαβάσουμε τα μηνυματάκια που έχουμε στο Viber τώρα από τους ακροατές για τον Dirty συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, το Dirty είναι τη Σοφία. Η Σοφία ντύνεται σεξι γιατί είναι κορμί και οι άντρες τη γουστάρουν και οι γυναίκες απαγόρευσαν πλέον ακόμα και στα παιδιά τους να κάνουν παρέα μαζί της.
0: Ο Φράγκη λέει: μπορώ αν θέλει να γνωρίσουμε τον Νικόλα, τα παιδιά να παίζουμε όλοι μαζί.
1: Αχ, βρε, τι καλός που είσαι, νοιάστηκες για τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο, Φράγκη.
0: Ο Σαπαλίδης κινείται στο ίδιο αλίμονο κλίμα.
1: Αν δεν ταιριάζετε, δεν θα συμπεριφερειάζετε εσείς οι δύο.
0: Λέει: πού βρίσκεται η τύπη, έχουμε και εμείς μωρά να κάνουν παρέα για τα μωρά, το λέει κι αυτός.
1: Βεβαίως, αχ, βρε, είστε πολύ καλοί. Μπράβο σας.
0: Η Ελλάδα εκφέρει μια σοβαρή γνώμη. Η γνώμη μου είναι να αντιθεί όπως θέλει και όσο είναι νέα και έχει ωραίο σώμα, εφόσον συμφωνεί και ο άντρας της, να το χαρεί.
1: Έτσι,
0: δεν
1: μπράβο.
0: Χρειάζεται να ντρέπεται.
1: Ο Τζόνι.
0: Ο Βασίλης περίμενε.
1: Α, ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης έχει ανήψια. Θα κάνουν παρέα τα παιδιά, αν θέλει. Μπράβο,
1: Βασίλη.
0: Να του στείλει ένα μήνυμα.
1: Σωστός θείος.
0: Και ο Τζόνι και αυτός λέει: Σοφία, μήπως μένεις δυτικά και Καλαμαριά με βολεύει, οκ, για να κάνουν παρέα και αυτοί.
1: Ρε, παιδιά, είστε πολύ μεγαλόψυχοι. Μ' αρέσετε. Μπράβο, αγόρια.
0: Γενικά υπάρχουν προσφορές για παρέα για το σοφάκι, οπότε δεν θέλει να στεναχωριέται.
1: Άντρες είχε και από την άλλη τη φάση. Γυναίκες δεν είχε.
0: Επειδή τώρα όμως δεν την κάνουν παρέα και χάθηκαν και οι άντρες μαζί με τις γυναίκες, εδώ προσφέρθηκαν οι άντρες της εκπομπής.
1: Μέχρι να τους τσακώσουν οι γυναίκες, να τους πω αυτούς όλους. Να σας πω τι θα πάθετε.
0: Χρωστάμε και μια καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Όμορφη Τρίτη μας εύχεται.
1: 693-693-1003. Καλημέρα σε όλους. Είτε δουλεύετε, είτε βολτάρετε, είτε πηγαίνετε για μπάνιο. Εσάς σας ζηλεύω λίγο, δηλαδή τώρα. Μπανάκι καθημερινό, μεσοβδόμαδα.
0: Χωρίς κίνηση να πας, χωρίς κίνηση να γυρίσεις.
1: Και η θάλασσα λάδι.
0: Και χωρίς να είναι πίτα η παραλία και το beach bar που θα πας, δεν ξέρω.
1: Άστερε, η ζεστή θάλασσα, παγωμένες οι μπύρες. Χάλια, χάλια.
0: Φωτιά στη νύχτα έρχεται να βάλει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Μα τρία ελληνικά και αγαπημένα. Λέτε ό,τι λέτε και μετά φοβάστε μη σας ακούσουν οι γυναίκες σας. Άμα είναι να μην τα λέτε, μην είμαστε τζαμπαμάγκες. Θα πεις ναι, γυναίκα μου, θα κάνουμε παρέα με τη Σοφία, γιατί δεν είμαστε ρατσιστές εμείς.
1: Έτσι. Επειδή με τα ωραία κορμιά.
0: Βγάζει το μπούστο της, δείχνει το γυμνασμένο της πόδι. Τι να κάνουμε τώρα,
1: τι
0: δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Πούμε ζωδιάκια.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε με τους κρύους.
0: Τα περιμένεις και από τις 9.30 ώρες γι' αυτό.
1: Άντε για να φεύγουμε, κουράστηκα σήμερα. Ανανεώνεστε το χώρο εργασίας σας έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε, ίσως αποκτήσετε κατοικίδιο.
0: Στον Ταύρο, δημιουργική φαντασία και έμπνευση, αλλά και έξυπνες ιδέες ανεβάζουν τη δουλειά σας σε απίστευτο βαθμό. Όσοι είστε γονείς, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα παιδιά σας.
1: Δίδυμοι, το σπίτι, η οικογένεια θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ημερήσιο πρόγραμμα. Διευθετούνται κληρονομικά και θέματα ακίνητη περιουσία, ενώ δεν αποκλείται να αλλάξετε κατοικία.
0: Στον καρκίνο, κλείνεστε στον εαυτό σας και δεν σηκώνετε κουβέντα από κανέναν. Έχετε ανάγκη να τα πείτε και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Η επικοινωνία σας θα είναι περιορισμένες, όχι όμως και οι μετακινήσεις. Εύνοια στις συναλλαγές και στο εμπόριο.
1: Ωχ, λέοντες, ένα ξαφνικό οικονομικό σκαμπανέβασμα σας φέρνει σε κατάσταση πανικού. Οι κινήσεις σας θα είναι βεβαιασμένες και τα λάθη δεν θα είναι εύκολα να διορθωθούν. Προσέξτε πολύ και δείξτε ψυχραιμία. Θέματα περιουσίας στο τραπέζι προς συζήτηση.
0: Στον Παρθένο, συναισθηματικούς και ρομαντικούς σας κάνει σήμερα η σελήνη στο ζώδιό σας. Διεκδικείτε τον έρωτα και την αγάπη και δικαιώνεστε. Εναντιώνεστε σε κάποιους ανθρώπους, εντάσεις ίσως και οριστικές ρήξεις.
1: Για τους ζυγούς, το ότι δεν γίνονται δουλειές σας μπορεί να οφείλεται στην κακή σας διάθεση ή στο ότι δεν έχετε καθόλου όρεξη να ασχοληθείτε με τη γραφειοκρατία. Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε σήμερα και ασχοληθείτε με τα δύσκολα από αύριο.
0: Στο Σκορπιό, έντονα συναισθηματικές και όμορφες στιγμές με τους φίλους σας και κυρίως με γυναικεία πρόσωπα που γνωρίζετε μέσα από τον ευρύτερο κοινωνικό σας κύκλο. Η αξία σας αναγνωρίζεται από όλους και έτσι ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σας.
1: Τοξότες, οικονομικά μπορεί να υπάρξει βοήθεια ή λύση σε θέματα που σχετίζονται με τρίτους. Οφειλέσαι κοινά οικονομικά, αρκεί να κινηθείς με ρεαλισμό και όχι με υπερβολική αισιοδοξία.
0: Εγώ καιρός, νομικά και θέματα σπουδών και επιμόρφωσης καθυστερούν χαρακτηριστικά και εκνευρίζεστε. Εύνοια, ωστόσο, δίνεται στα ταξίδια είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Αν έχετε αποφασίσει να πάτε διακοπές, ήρθε ο καιρός να το κάνετε.
1: Υδροχόοι, ερωτισμός και αισθησιασμός είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που είτε είστε σε σταθερή σχέση είτε στις αρχές ενός δεσμού. Θα δώσετε και θα πάρετε μεγάλη αγάπη και πολλές ποσότητες έρωτα. Οι όμορφες στιγμές όμως θα στιγματιστούν από μία απώλεια. Ορίστε, νάτο.
0: Βγήκε στον υδροχόο η
1: απώλεια.
0: Τέλος, για τα ψαράκια, σχέσεις, συνεργασίες, συμφωνίες, συνεταιρισμοί στο μικροσκόπιο για ξεκαθαρίσματα και διευθέτηση. Διάβια στη σκέψη, ξεκάθαρη στη δράση σας, θα μπορέσετε να φέρετε εις πέρας και τα πλέον δύσκολα θέματα. Ευνοούνται και τα νομικά θέματα σήμερα.

0: Ο Νίκος Απέργης ήταν αυτός στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα, αυτά τα χίλια. Ο Τζον λέει: καλά, χθες λέει, μας είπες για τους εγώκερους, λέει ότι ένα προγραμματισμένο ταξίδι θα αναβληθεί. Σήμερα λέω ότι είναι στιγμή για νέα ταξίδια. Ναι, ρε Τζον, αφού θα αναβληθεί το χθεσινό.
1: Θα το κανονίσει άλλο.
0: Θα το κανονίσει τώρα άλλο. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πού κολλάσει, δεν καταλαβαίνω.
1: Πού το πρόβλημά σου, Τζον, γιατί διαμαρτύρεσαι.
0: Πάμε
1: γιατί,
0: να δώσουμε γρήγορα εισιτήρια για Ελένη Φουρέρα, να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Δίσου, θέλω να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως, να
1: λοιπόν, αύριο είναι η μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα.
0: Ναι.
1: Πού είναι, να το διαβάσω και σωστά.
0: Στο θέατρο Γης θα πάμε όλοι αύριο εκεί πέρα.
1: Ναι, στο θέατρο Γης να το διαβάσω, ωραία. Ναι. Για μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και τραγούδια που θα μας ξεσηκώσουν. Αν θέλετε και εσείς να το ζήσετε, γιατί η Ελένη Φουρέιρα θα τραγουδήσει τα πάντα. Είναι η κορυφαία pop star. Δεν έχετε δει άλλη να τραγουδάει και να χορεύει έτσι, σας το λέω. Στείλτε τώρα Φουρέιρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. 693-693-1003 στο Viber και κερδίστε διπλά εισιτήρια. Η συναυλία είναι αύριο. Και εντάξει, εμείς είδατε ότι φέτος σας στέλνουμε παντού.
0: Δώσαμε,
1: για να μην λέτε.
0: Δώσαμε.
1: Σας στείλαμε Αλκαίο, σας στείλαμε χίλια δυο. Τι Αλκαίο, μόνο τον Αλκαίο θυμάμαι γιατί
0: το
1: ήταν
0: πιο πρόσφατο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα σας στέλνουμε Ελένη Φουρέιρα και επιφυλασσόμαστε και για άλλα πράγματα. Αλλά αύριο είναι η Φουρέιρα και επειδή θα είναι όλοι εκεί, για να μην ζηλέψεις δηλαδή.
0: Ναι, να πας.
1: Να πεις έχασα τώρα, δεν πήγα κτλ. Να μην πεις δεν στα έλεγα. Φουρέιρα και ενώ ονοματεπώνυμο 693-693-1003 για προσκλήσεις.
0: Λίγα τελευταία μου έχουν απομείνει. Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν κρατήθηκε και αυτός.
1: Να σου πω κάτι. Ο Κωνσταντάρας τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Αυτοί που λένε όλοι ότι ναι,
0: είμαστε μια.
1: Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
0: Αυτό φαινόταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο από το καλοκαιρινό που κάνανε μαζί, κατάλαβες.
1: Ξέρεις τι, όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή σου, τι θα κάνεις, θα μείνεις άνεργος γιατί δεν χωνεύεις τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
0: Είναι και αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω, δεν
1: τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
0: Έτσι, είσαι επαγγελματίας.
1: Είμαι επαγγελματίας.
0: Δεν βγαίνεις αμέσως να πεις να κακολογήσεις.
1: Λάμπρο, δεν είσαι σωστός.
0: Δεν είσαι σωστός, συνάδελφος Λάμπρο. Άστο, πες, ήταν μια ατυχή συνεργασία, τέλος, δεν πειράζει.
1: Κάτσε κατηγορείς την κοπέλα. Αυτή μου φαίνεται λίγο ξινή εν τω μεταξύ.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις όμως πώς θα σταφέρει και η ζωή. Μπορεί μετά από χρόνια πάλι να συνεργάζονται και να λένε α, τώρα
1: ξέρεις, τι να πεις.
0: Αυτές οι φιλίες πώς είναι στη showbiz.
1: Ναι, γι' αυτό μη λέτε τέτοια.
0: Με αυτό ακριβώς. Δεν έχω κάτι άλλο. Σου πω, υπάρχει και μια φήμη. Κοίταξε, έψαξα να βρω.
1: Αυτό κυκλοφορεί.
0: Ναι, μια φήμη που μου έβγαλε στο Instagram μου το έβγαλε. Ότι παίζει να χωρίζει ο Σάκης Ζουρβάς με την Κάτια Ζιγούλη.
1: Αυτό
0: όρκο δεν παίρνω τώρα.
1: Πολύ θα με στεναχωρήσει γιατί είναι κοντά στα 20 χρόνια μέσα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν ήταν και κανένα έγκριτο site αυτό έτσι όπως το διάβασα εκεί.
1: Ναι. Ξέρεις τι όμως, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Γιατί και για τη Βανδί δεν το πιστεύαμε που κότζαν τα σουσού με τον Ντέμι. Και τελικά έγινε. Δεν θέλω ούτε εγώ να το πιστέψω.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά εμείς το λέμε εδώ πρώτοι. Επιφυλασσόμαστε ελπίζοντας να είναι ψέματα.
0: Αν είναι, θα βγουν να το διαψεύσουν λογικά.
1: Τι κρίμα, αυτό το ζευγάρι ήταν πολύ ωραίο ρεσί.
0: Και πριν καιρό δεν ήταν με την Ελένη Μενεγάκη με τον Ματέο ότι χωρίζουν και ήταν και δύο αγκαλίτσες μετά στα ταξίδια και από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, αλλά για το Σάκη ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα χωρίσει ο Σάκης, μετά τι έχει να γίνει.
0: Θα γίνει μεγάλο. Θα είναι ο χωρισμός της χρονιάς.
1: Βόμβα, βόμβα.

0: κυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Το βάλε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ο Γιώργος Μαζονάκης με κλαδευτήρι στο χέρι.
0: Θα κλαδέψει, τι θα κάνει.
1: Περιποιείται τον κήπο του σπιτιού του. Φοράει ένα τζιν παντελόνι και μία μπλε μπλούζα. Ποζάρει, περιποιείται τα φυτά του. Και η λεζάντα από κάτω ήταν αγρότης μόνος ψάχνει. Φυσικά η ατάκα αυτή δεν άφησε τον κόσμο ασυγκίνητο. Οπότε γράφαν από κάτω, σχολίαζαν ότι το νέο του επάγγελμα του πηγαίνει και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαζό πάντα μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά του. Μας δείχνει από την κουζίνα του, έτσι από το σπίτι του γενικότερα. Και μάλιστα είπε ο ίδιος ότι θα μιλήσω δημόσια για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα χωρίς φίλτρο. Οπότε νομίζω ότι περιμένουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον ίδιο. Λοιπόν, η Έλενα Παπαρίζου, σύμφωνα με έτσι πληροφορίες αποκλειστικές που έχω.
0: Για πες.
1: Ναι. Μία από τις πιο ηχηρές αποχωρήσεις από το The Voice θα είναι αυτή της Έλενας Παπαρίζου. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση, γιατί έχει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε συνδυασμό με την επιθυμία της να κρατήσει πιο ισορροπημένους ρυθμούς, γιατί δεν πέρασε και λίγα με την υγεία της. Οπότε εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μείνει εκτός του νέου κύκλου και στη θέση της Έλενας Παπαρίζου ακούγεται το όνομα της Δέσποινας Βανδύ.
0: Και αυτή ήταν και παλιότερα.
1: Τα ίδια και τα ίδια, ρε παιδιά, όμως.
0: Στο πρώτο Voice στον Αντένα.
1: Ναι, οπότε τώρα εδώ λένε ότι η Βανδύ με τον Μάστορα και τον Μαζό θα δώσουν, λέει, μια έτσι άλλη δυναμική στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του Πάνου Μουζουράκη, γιατί και αυτός δεν έχει απαντήσει ακόμη θετικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
0: Okay.
1: Καινούργιο τραγούδι για τη Μαντό, Γκρίζες Κυριακές. Είναι μια νέα pop dance κυκλοφορία με την υπογραφή της ίδιας, που κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Έχει γράψει και στίχους και μουσική, συνεχίζει να δημιουργεί. Καλό τάξιτο να ευχηθούμε. Και καινούργιο τραγούδι. Χθες τον Απόν στη συναυλία,
0: ναι,
1: εμφανίστηκε η Ελένη Φουρέιρα.
0: Έλα,
1: ήταν έκπληξη, ναι.
0: Σόμπα.
1: Ήταν έτσι με τζινάκι, με αυτά, επειδή η Φουρέιρα έχει αύριο τη συναυλία.
0: Ήταν εδώ ήδη.
1: Ήταν ήδη στη Θεσσαλονίκη για τις προετοιμασίες και εμφανίστηκε. Οπότε φαντάζεσαι τι έγινε στη Μονή Λαζαριστών χθες. Και βγήκε και είπαν μαζί το χθες θέλω να μιλήσουμε.
0: Τώρα να έρθει και ο Απόν όμως να ανταποδώσει.
1: Κανονικά, Απόν, πρέπει αύριο να είσαι εκεί. Να μην είσαι Απόν, να είσαι παρόν.
0: Έτσι.

0: Πάνω κι όμω, ξέρει πολλού στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υπέροχα!
0: Αν ψάχνετε ένα μαγαζί που να έχει πραγματικά τα πάντα, τότε πρέπει να περάσετε μια βόλτα από το Mosaic Stores.
1: Φύγαμε!
0: Μιλάμε για πάνω από 40.000 κωδικού προϊόντων, από μικρά και έξυπνα δωράκια μέχρι είδη διακόσμηση που δίνουν άλλο αέρα στο σπίτι. Και το καλύτερο, εκπληκτικέ οι τιμέ του. Τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στα Mosaic, στο Mosaic στο κέντρο συγκεκριμένα, θα βρείτε υπέροχε ιδέε για να γεμίσετε το σπίτι χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση. Και στο Mosaic και στον Εύωσμο γίνεται χαμό, φουσκωτά κάθε μεγέθου, πισίνε, παιχνίδια, παραλία, ομπρέλε, σωσίβια, σανίδε, τσάντε, θαλάσσει, ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια για να φύγει οργανωμένη για μπάνιο. Και το καλύτερο, πα για ένα προϊόν και φεύγει με 10 ιδέε. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο το βρίσκουμε και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και φυσικά και online ρίχνουμε μια ματιά, mosaicstores.com. Mosaic Stores σου φτιάχνουν τη διάθεση πριν καν φτάσει στην παραλία.
1: Τέλεια, παιδιά, τέλεια. Ραντεβού στην παραλία.
0: Τελειώσαμε. Η ώρα που περίμενες από τις 9.30 έφτασε.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν ήμουν καλή σήμερα. Το μυαλό μου ήταν να φύγω. Θέλω να πάω να φτιάξω τους πάρους μου.
0: Σε αποδεσβεύουμε.
1: Έφτιαξα και τζατζίκι χθες, Τζόνι.
0: Ωραία.
1: Έφτιαξα τζατζικάκι. Σήμερα θα φτιάξω τους πάρους. Θα φτιάξω πουρέ γλυκό πατάτας και πιπεράκια του μπακάλι.
0: Καταπληκτικά.
1: Το τσίπουρο έχει βγει. Τι να πω τώρα.
0: Πρώτο. Άντε, καλό υπόλοιπο Τριτούλας, αύριο Τετάρτη να είστε εδώ.
1: Bye bye.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι,
9: είπε η καρδιά. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους. Βάλε ψυχή
13: και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
18: Είπα.
17: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
18: Είπα.
17: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
17: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
19: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: ψυχή.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: χαλασμένα.
1: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
2: Καλημερούδια στην παρέα μου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας πετυχαίνω και πώς πάνε τα κέφια. Καλωσορίσατε φυσικά εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Κερνάω καφεδάκι. Έχω εννοείται και όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Μέχρι και τις 2 είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σου. Σήμερα αρκετά δυνατή ημέρα. Συνεχίζουμε με πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Έχεις πολλά να διεκδικήσεις, επομένως μην πας πουθενά. Ξεκινάμε κατευθείαν και με τις επιτυχίες, γιατί σε λίγο καταφθάνει και Νίκος Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο Τρανζίστορ 100,3. Μείνε όπως είσαι και δυνάμωσε την έντασή σου.

τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ ακούμε πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ στην παρέα σου στο 1 το λεπτό μετά τις 11, πρωινό Τριτούλας, 7 του Ιουλίου, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Θα ρίξω μια ματιά έτσι στο γενικότερο δελτίο καιρού για σήμερα και θα επιστρέψω σε λίγο να στα πω αναλυτικά τι έχουμε να περιμένουμε. Σήμερα βέβαια μην ξεχάσεις την Κυριακή και τον Κυριάκο. Διαβάζω ότι είναι ονομαστική τους γιορτή. Ξέρετε τώρα, Κυριακή, Κική, είναι όλα αυτά έτσι. Σκεφτείτε τα αγαπημένα πρόσωπα και στείλετε τα μηνυματάκια σας για τα χρόνια πολλά. Φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει αμέσως τώρα.

Νάτι και η αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη Αναβίση και Σαντρέα στο Τρανζίστορ 100,3. Το αφιερώνουμε λοιπόν στην αδερφή της Αθηνάς, την Κυριακή, η οποία σήμερα γιορτάζει. Η Αθηνούλα, έτσι σαν κλασική αδερφή αγαπημένη, ζήτησε μία αφιέρωση, γιατί το κορίτσι όχι μόνο γιορτάζει σήμερα, αλλά λείπει και σεζόν. Στέλνουμε λοιπόν και τις ευχές μας, αλλά και τους αγωνιστικούς μας τους χαιρετισμούς στην Κυριακή λοιπόν σήμερα και σε όλα τα παιδιά, μην σας πω την αλήθεια, που δουλεύουν σεζόν. Παιδιά, είναι μία πίστα δύσκολη. Είναι η αλήθεια, μία φορά την έκανα στη ζωή μου, δεν το ξαναδοκίμασα. Τώρα σε πάω στον καιρό, γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε πολύ καλά συγκριτικά με τα επίπεδα της Ευρώπης. Θα κρατηθούμε και αυτή την εβδομάδα. Η υγρασία στο 39% μας λες για τυχερούς, έτσι. Είμαστε ακόμα στους 30 βαθμούς, λίγο ακόμα θα ανέβει και μέχρι εκεί θα φτάσει. Τώρα εμείς φύγαμε για Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ είναι όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

θέλω εγώ με σένα να ρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις τα ελληνικά και τα αγαπημένα. Γι' αυτό είσαι εδώ στην παρέα και περιμένω και την καλημέρα σας στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά να δω πώς πάνε τα γιάφια, παιδιά, σήμερα. Εγώ έχω μία αίσθηση ότι είναι απλά μία Τρίτη. Αυτό, τελεία. Δηλαδή είναι λίγο μιχ-μιχ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μετράμε και λίγο αντίστροφα πλέον τις ημέρες για την καλοκαιρινή άδεια. Οπότε καταλαβαίνετε. Κρατάτε φυσικά τον αριθμό του Viber γιατί θα τον χρειαστείτε σε πολύ λίγο από τώρα στις 12 και 4, εκεί που θα ακούσετε το καλοκαιρινό σήμα του Τρανζίστορ. Καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν με Τρανζίστορ και έχετε 10 ολόκληρα λεπτά για να στείλετε τη συμμετοχή σας στο Viber για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής, παρακαλώ, για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Σε λίγο φέρνω και Ηλία Βρετό, Αναστασία, Νίνο και Ζώζεφιν, τώρα όμως Νίκος Βέρτης, Λατρεμένος. Ήρθες εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Άφησε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: πίστεψε.
1: Λοιπόν, το βρήκα γιατί η σημερινή Τρίτη μου είναι μιχ-μιχ στο συνέστημα και δεν μπορώ να καταλάβω τι με ενοχλεί και γιατί είναι έτσι. Σε πάω πίσω στον χρόνο. 2019, σαν σήμερα, ξέρετε τι έγινε. Παιδιά, είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιος βγήκε? Νέα Δημοκρατία. Σήμερα, λοιπόν, το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Να στείλω τα χρόνια μου πολλά. Θα τα στείλω, δεν βαριέσαι. Κλείνει 7 χρόνια, παιδιά, στο τιμόνι της χώρας. Του χρόνου, αν θυμάμαι καλά, έχουν πει ότι θα έχουμε εκλογές. Έτσι δεν είναι? Θα το δούμε. Θα σπάσει το σερί, δεν θα σπάσει, δεν λέω περισσότερα. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μαυρίσω τη σημερινή ημέρα. Σε πάω όμως στα άλλα νέα, γιατί σήμερα από τις 9 το πρωί άνοιξαν και τα μηχανογραφικά για τους υποψηφίους μελλοντικούς φοιτητές αυτής της χώρας. Τα μηχανογραφικά θα κλείσουν την 5η 16 Ιουλίου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Και αν μπορώ κάτι να σας πω, ρε παιδιά, εκεί έξω που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι πως βάλτε όποια σχολή θέλετε και φαντάζεστε. Μην επηρεάζεστε τόσο από τη βαθμολογία, βάλτε όσες πραγματικά σας αρέσουν. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει με τις βάσεις των σχολών. Καλύτερα να πείτε έβαλα κάτι και δεν πέρασα, παρά τελικά να συνειδητοποιήσετε ότι θα μπορούσατε να περάσετε σε κάποια σχολή που θέλετε και λίγο έτσι το φοβηθήκατε λόγω μιας λίγο λιγότερης χαμηλής βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων σας. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είστε στη Φτού, πάλι Σαρδάμ, είστε συντονισμένοι στο τρανζίστορ 100,3 εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και εδώ θέλω να μείνεις, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με Θοδωρή Φέρη, Μέλισσες και Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Έχουμε τη Σοφία, είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών, χωρίς καμία διάθεση να φλεξάρω. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία The Body. Το κορμί. Δίνω με λέει, ναι, όπως γουστάρω, κυρίως το αθλέζουρ, με κολάμ, μπουστάκια και τώρα το καλοκαίρι σορτσάκια. Εντάξει, ίσως αρκετά σεξι μαγιό, λέει. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Επειδή η μαμά είναι λίγο σεξι, δεν αφήνουν τα παιδιά του να παίξουν.
6: Ρατσισμός.
5: Εμένα μου την έχουν δώσει οι άντρες, αλλά όχι και να αλλάξει περιοχή. Να αλλάξει παρέες.
6: Εδώ Θεσσαλονίκη είναι κυρία.
5: Τι θες τώρα, εσύ, την ψάξεις να τη βρεις?
6: Να κάνουμε παρέα.
5: Ναι, ξέρω.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
0: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
17: Είπα.
16: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
17: Είπα.
16: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
17: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
16: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
18: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλημέρα μου στέλνω παντού και φυσικά σε εσένα που συντονίστηκες τώρα στο Τρανζίστορ 100,3, γιατί η δεύτερη μας ώρα μαζί ξεκινάει αμέσως. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, για ακόμη 120 λεπτά θα είμαι εδώ στην παρέα σου μουσικά και ραδιοφωνικά με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Είναι πρωινό Τριτούλα, 7 του Ιουλίου, το ρολόι δείχνει 12 ακριβώς και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο καταφτάνουν οι Αντίκ, Χρήστος Αντικάη, τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Δύσκολο αυτό που προτείνει ο Χρήστος Αντικάη, αλλά που ξέρεις, καμιά φορά γίνεται. Πρέπει να μείνουμε φίλοι λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3 και δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Θέλω να μπεις κατευθείαν στο website μας transistor1003.gr και να ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια στην ενότητα διαγωνισμοί. Γιατί όχι μόνο θα τα ακούς στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3, αλλά ταυτόχρονα μπαίνεις και στην κλήρωση για 100 ευρώ, παρακαλώ, μετρητά κολαριστά. Έτσι, για να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Και επειδή σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός για ακτοπλοϊκά, θέλω λίγο έτσι να σας προετοιμάσω για Αιγαίο, για το οποίο σας εύχομαι να ταξιδέψετε πολύ πολύ σύντομα. Φύγαμε λοιπόν, Αναβίση και Αιγαίο, εδώ στο Τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

Απόψουμε αγαπημένο Γιώργο Κακοσέο, Σάββατο βράδυ λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3, 19 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και πάμε στην τηλεόραση γιατί χθες λύθηκε το μυστήριο με τον Θανάση Γνωστόπουλο και την Άνση Ζαμπέτογλου, οι οποίοι έριξαν αυλαία την προηγούμενη εβδομάδα από την ΕΡΤ, από την κρατική τηλεόραση και το Στούντιο 4. Και λέγαμε ρε παιδί μου, τόσο επιτυχημένο δίδυμο, τι θα κάνει του χρόνου, δεν θα κάνει, θα τους δούμε, δεν θα τους δούμε, δεν είχαν ακουστεί και πάρα πολλά. Είχαν ακουστεί μόνο ότι μάλλον θα φύγουν για την ιδιωτική τηλεόραση. Χθες λοιπόν το βράδυ που χάζευα έτσι λίγο, βρίσκομαι στη συχνότητα του Sky και Sky ένα τρέιλερ με τους δυο τους, καθήμενοι σε έναν καναπέ όπως τους έχουμε συνηθίσει στις πολύ επιτυχημένες συνεντεύξεις που κάνουν. Επομένως το καταλάβαμε, πήραν μεταγραφή για τον Sky, θα δούμε πολλά νέα πράγματα από τη νέα σεζόν και πολύ χάρηκα να σας πω την αλήθεια. Ιδιωτική κρατική τηλεόραση δεν έχει καμία σημασία. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον περιεχόμενο για τον άνθρωπο ο οποίος κάθεται στο σπίτι και βλέπει κάτι στην τηλεόραση, είναι πολύ ευχάριστο τέτοιοι άνθρωποι να συνεχίζουν και εμείς τους ευχόμαστε πολύ πολύ καλή επιτυχία. Τώρα για το τίτλο της νέας εκπομπής, όπως είπαν και οι ίδιοι, θα το μάθουμε ένα νέο τρέιλερ. Σε λίγο έρχεται Χρήστος Μάστορας, σου φέρνω Δέσποινα Βανδύ από το παρελθόν με τον Νυχτολουλουδό και τώρα φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια!

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

αγαπημένη Μαργαρίτα, από τον εξίσου αγαπημένο Χρήστο Μάστορα στο Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο Χριστόφορο, ο οποίος είναι συντονισμένος εδώ, στον Αλέξανδρο, στο Χρήστο, στον Πάνο. Τι γίνεται σήμερα με την Αντροπαρέα? Στη Χριστίνα, στον Νικόλα, στην Ελένη, στην Εύη, στην Ήρα, τι ωραίο όνομα, στην Πολίνα και στη Μαρία, αλλά και στη Ραφαηλία και στην Αθηνά. Όλοι εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια παρέα, γι' αυτό θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι είναι ένα πράγμα. Θέλει σίτζετ για να είναι σωστό καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα στις αγαπημένες μας ποράδες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μας. Φτάνοντας στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Εντάξει, όποιο νησί και να διαλέξετε, μαγικές ποράδες. Ταξιδεύουμε άλλωστε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση και έτσι με τις σίτζες κερδίζουμε όλοι το καλοκαίρι μας. Τώρα φύγαμε για αγαπημένη Ήδη Αδάμου με Ξελογιάστρα, αγαπημένο καινούριο τραγούδι. Το έχω βάλει ήδη στη λίστα μου.

0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία, είμαστε μαζί εδώ με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στο τρανζίστορ 100,3 και στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Λοιπόν, νομίζω πως έχουν σφίξει οι ζέστες. Μπορεί όχι στην Ελλάδα, αλλά Ευρώπη και προς τα πάνω Σκανδιναβία σίγουρα. Φύγαμε λοιπόν για Φιλανδία, γιατί εκεί πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ένας από τους πιο παράξενους διαγωνισμούς παγκοσμίως. Πρωτάθλημα λοιπόν κουβαλήματος συζύγου, παρακαλώ. 60 ζευγάρια με συμμετοχές από 12 χώρες σε μια άκρος απαιτητική διαδρομή. Τα είχε όλα. Είχε εμπόδια, είχε μπόλικο τρέξιμο και είχε και διέλευση μέσα από νερά. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά υπήρξε ο ίδιος νικητής, γιατί φαντάζομαι η συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει. Ενώ στο συγκεκριμένο αγώνα συμμετείχε και ένα νεόνυμφο ζευγάρι, το οποίο βρέθηκε τυχαία στην συγκεκριμένη περιοχή για το μήνα του μέλητος. Και σου λέει να μην δέσουμε λίγο παραπάνω τη σχέση. Το λένε και οι ψυχολόγοι, να κάνετε πράγματα με το ζευγάρι σας. Κάποιοι άλλοι βέβαια λένε ότι ο γάμος έχει και τρέξιμο. Και κοίτα να δεις που κυριολεκτικά είχαν δίκιο. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θέλω να παραμείνεις εδώ συντονισμένος, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, στην οποία σου έχω και διαγωνισμό, ενώ συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το χαρτί υγείας κάποτε διαφημιζόταν ως προϊόν πολυτελείας.
4: Γιατί?
3: Η μαζική χρήση στα σπίτια του ήρθε πολύ αργότερα.
4: Δεν σκουπιζόταν.
3: Μόνο οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας. Δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να το σκέφτομαι πρωί-πρωί.
4: Ο παππούς μου έλεγε με κεραμίδα σκουπιζόμασταν παλιά.
3: Λίου, με τσουκνίδες, με τέτοια.
4: Με φύλλα.
3: Δεν ξέρω με τι, αλλά.
4: Με πιτέ. Μήπως κάνα πιτέ.
3: Με νεράκι, ναι. Κοίταξε πιο καθαρό ήταν το νεράκι.
4: Το νερό καθαρίζει καλύτερα.
3: Αλλά τώρα σκάτω συζήτηση πρωί-πρωί. Για να γνωρίζετε ότι οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας και οι άλλοι απλά τον κουλαράκο τους.
4: Α, βλέπω έχετε και χαρτί υγείας. Μπράβο, μεγαλοπιαστήκατε. Μπράβο. Εμείς μπιντέ ακόμα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικά χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
9: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
11: Είπα.
15: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
11: Είπα.
15: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
11: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
16: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Φτάσε μεσημεράκι, το ρολόι δείχνει μία ακριβώς. Είναι Τρίτη, είναι 7 του Ιούλη και είμαστε μαζί για 60 ακόμη τελευταία λεπτά. Τελευταία ώρα λοιπόν, Αντιγόνης πάνω στο μικρόφωνο, μαζί σου στην παρέα σου, εδώ φυσικά στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Σε πολύ λίγο φέρνω καινούριο διαγωνισμό. Θα χρειαστείς πάλι το Viber 693-693-1003. Σε προετοιμάζω από τώρα και εσύ φυσικά έσω έτοιμος, μείνε όπως είσαι, μην πας πουθενά. Φύγαμε κατευθείαν για Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η Ελληνίδου Σαφάρι, λοιπόν, στο Τρανζίστορ 100,3, η οποία διάβασα πως έχει ξεκινήσει ήδη τις καλοκαιρινές της διακοπές. Της ευχόμαστε, λοιπόν, να τα περάσει καταπληκτικά. Και εμείς συνεχίζουμε με Αναστασία και Σπάστε τα, ενώ σε λίγο έρχεται και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όνειρο Ζώο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100.

Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο τρανζίστορ 100,3 και είναι γεγονός, εδώ πάντα περνάμε καλά και ήρθε η ώρα να σου δώσω και το διαγωνισμό «Δεν σε κρατάω άλλο σε αγωνία», γιατί η απολαυστική και δροσερή Βίκο Σκόλα δίνει την ευκαιρία σε 5 τυχερούς να απολαύσουν μία ημέρα του Φεστιβάλ Πόζαρ μαζί, εννοείται, με το Plus One τους. Δεν θα σας στείλουμε μονάχους. Το Φεστιβάλ Πόζαρ θα πραγματοποιηθεί από τις 16 μέχρι και τις 19 Ιουλίου και η Βίκο Σκόλα μας συνοδεύει σε κάθε μουσική στιγμή, γιατί έχουμε δίψα για Φεστιβάλ Πόζαρ και δίψα για Βίκο Σκόλα. Εκεί λοιπόν θα απολαύσεις Χρυσίδα Καγκούτη, Παύλο Παυλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Πάνο Βλάχο, Μίλτο Πασχαλίδη και πάρα πολλούς ακόμη γνωστούς καλλιτέχνες. Για να λάβεις μέρος, μου στέλνεις τώρα τη λέξη φεστιβάλ κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber 693-693-1003 και η κλήρωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο καταφθάνει και η Λένα Ζευγαρά, η Διαδάμου μαζί με Σταβέντο. Τώρα όμως, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τρανζίστορ σου 100,3 και την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

0: Plus Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: μαύρα φεγγαριά από τη Λένα Ζευγαρά στο τρανζίστορα 100,3. 30 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Πάμε και λίγο στους δρόμους της πόλης. Ένα μοναδικό κόλλημα έχουμε στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, καθυστερήσεις έχουν ξεκινήσει βέβαια και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος του 424 μέχρι και το ύψος των Σικιών. Το κέντρο όμως αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρο. Κωνσταντινού Καραμαλή, ελάχιστες καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα. Θεωρώ όμως ότι θα κινηθείτε με αρκετή άνεση. Φτου, φτου, φτου, να μην το ματιάξουμε. Σε λίγο καταφθάνει Θοδωρής Φέρης, Δέσποινα Βανδύ. Τώρα φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω για μένα.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Ερωτικός
1: Ερωτικό στο Δωρισφαίρι, σταμάτα στο τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τεταρτούλα μέση της εβδομάδας στις 11 η ώρα. Θα σε περιμένω εδώ. Τώρα φυσικά εσύ δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί καταφθάνεις την παρέα σου Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5. 5 με 6 η τέλεια playlist του τρανζίστορ θα παίξει εδώ για σένα με όλες τις επιτυχίες. Και 6 η ώρα το απογευματινό σου το ραντεβού Daily Couscous Παναγιώτη Σίμος Λίνα Βίλιαμ στην παρέα σου. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη Σοφία, είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών, χωρίς καμία διάθεση να φλεξάρω. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία The Body, το κορμί. Δίνομαι, λέει, ναι, όπως γουστάρω, κυρίως το αθλέζουρ, με κολλά, μπουστάκια και τώρα το καλοκαίρι σορτσάκια. Εντάξει, ίσως αρκετά σεξι μαγιό, λέει. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Επειδή η μαμά είναι λίγο σεξι, δεν αφήνουν τα παιδιά του να παίξουν.
3: Ρατσισμός.
2: Σε μένα μου την έχουν δώσει οι άντρες, αλλά όχι και να αλλάξει περιοχή. Να αλλάξει παρέες.
3: Εδώ Θεσσαλονίκη είναι κυρία.
2: Τι θες τώρα, εσύ, να την ψάξεις να τη βρεις.
3: Να κάνουμε παρέα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
9: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
8: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
10: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι.
19: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
21: Είπα.
0: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
21: Είπα.
0: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
21: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
22: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ είμαστε, η Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη. 3η 7 του Ιουλίου με 32 βαθμούς Κελσίου. Και είμαστε μαζί έως και τις 5. Αέρας της πόλης φυσικά, εδώ και εσείς μαζί. Παίρνετε καφεδάκι ωραίο δροσερό και έρχεστε για να περάσουμε μαγικά. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη, Νίνο και Γιώργο Σαμπάνη ξεκινάω. Προς το παρόν, φωτιά στη νύχτα. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα έως και τις 5. Και εγώ είμαι η Γεωργία. Το είπα. Το ξαναλέω.

0: ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Γιατί δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιώργος Σαμπάνης στο Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας έως και τις 5. Τώρα Θοδωρής Φέρης έρχεται. Είναι το είπες και παίζει δυνατά.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο
0: όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

Με εξόδεψε όλε, η Ιούλια Καλυμανίδο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Που είναι τα φιλαράκια μου τα υπέροχα. Περιμένω τα δικά σα μηνύματα εδώ στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Να μου πείτε που βρίσκεστε. Εάν λιάζεστε, αν δροσίζεστε κάπου όμορφα, έτσι για να ζηλέψουμε κι εμεί που δουλεύουμε λίγο. Όσο για του υπόλοιπου παιδιά, τι να πω, αγωνιστικού χαιρετισμού, γιατί έρχεται και ο Αύγουστο. Σιγά σιγά τα πάμε όλοι διακοπέ. Νίκο Μακρόπουλο τώρα, να γυρίσει πού.

0: 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ξέρεις πολλούς. Πάνω σκιάμος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα βλέπω την Αντέλ. Ξέρεις και εσύ πολλούς να χάνουν 45 κιλά έτσι μονοκοπανιά. Βέβαια δεν ήταν τόσο απλό όσο λένε με αυστηρές δίαιτες και τα σχετικά. Έκανε τρεις φορές τη μέρα γυμναστική, παρακαλώ πολύ. Γυμναστική όμως τύπου πιλάτες, όργανα. Έκανε και λίγη πάλι, ας πούμε. Είχε πολύ ελεύθερο χρόνο. Βέβαια δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το ίδιο πρόγραμμά της. Θέλεις χρήμα και χρόνο. Αν έχεις χρήμα και χρόνο, μπορεί να γίνεις κι εσύ σελφίδα. Why not?

0: Για σένα είμαι τρελός. Γιάννης Πλούταρχος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο κορίτσι μου την Αφροδίτη, η οποία είναι στο μαγαζάκι της καρδιάς μας, εκεί που λέει τις ρουχάρες. Και φυσικά ακούει Τρανζίστορ, γιατί πώς αλλιώς θα πάει καλημέρα. Και θα ανέβουν και πωλήσεις, έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί φέρνω και λίγο κούρι. Εσείς θα μου πείτε βέβαια. Γιατί περιμένω ποτέ, εκ του αποτελέσματος να κρυθούν όλα αυτά. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νίκα Οικονομόπουλο, Πέτρο Ιακωβίδη και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πού αλλού.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Το χαρτί υγείας κάποτε διαφημιζόταν ως προϊόν πολυτελείας.
3: Γιατί?
2: Η μαζική χρήση στα σπίτια του ήρθε πολύ αργότερα.
3: Δεν σκουπιζότανε.
2: Μόνο οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας. Δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να το σκέφτομαι πρωί-πρωί.
3: Ο παππούς μου έλεγε με κεραμίδα σκουπιζόμασταν παλιά.
2: Ιού, με τσουκνίδες, με τέτοια.
3: Φύλλα.
2: Δεν ξέρω με τι, αλλά.
3: Με πιτέ. Μήπως κάνα πιτέ.
2: Με νεράκι, ναι. Κοίταξε πιο καθαρό ήταν το νεράκι.
3: Το νερό καθαρίζει καλύτερα.
2: Αλλά τώρα σκάτω συζήτηση πρωί-πρωί. Για να γνωρίζετε ότι οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας και οι άλλοι απλά τον κουλαράκο τους.
3: Α, βλέπω έχετε και χαρτί υγείας. Μπράβο, μεγαλοπιαστήκατε. Μπράβο. Εμείς μπιντέ ακόμα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
19: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
21: Είπα.
20: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
21: Είπα.
20: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
21: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
20: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. 3 η ώρα λοιπόν και 1 ώρα ήδη στον αέρα της πόλης. Άλλες 2 έχουμε και σας θέλω συντονισμένους. Πάρτε γρήγορα δροσερό καφεδάκι και έλατε να περάσουμε μαγικά. Να βουτήξουμε στις επιτυχίες όπως λέω και εγώ. Και εννοείται περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Τώρα Κατερίνα Λιόλιο, Γιώργος Σαμπάνης και Ηλίας Βρετός. Προς το παρόν, υπεύθυνος έρχεται. Παίζει δυνατά.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

Μάτιο μου, το μάτιο σου, κυρίες Βρετό, στο τρανζίστορ 100,3. Δεν θα έστελνε Στέλλα μου, αλλά το υπεύθυνο, είδες πόσο ωραία το λέω. Για σένα πήγαινε. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται. Αυτό είναι το φορτηγό και παίζει δυνατά.

0: εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

Όχι, που δεν θα έκανα φωνητικά εγώ στο Θοδωρή Φέρι. Κόστο σκοτεινή μου έρωτα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και αφού ακούσατε και το ηχητικό μήνυμα για καλοκαίρι στις Ποράδες με C-Jets και Τρανζίστορ 100,3, για τα επόμενα 10 λεπτά στέλνετε C-Jets και NO, όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003. Ή διακόπες ή C-Jets. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στέλνετε. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Καλά να περάσετε και καλή επιτυχία. Νίνο και Ζώζεφιν έρχονται. Τι κάνεις?

Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ στο Τρανζίστορ 100,3. Τώρα το ελληνικό καλοκαίρι έλειψε και στην Κέιτ Χάνσον, η οποία πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ επισκέφθηκε και πάλι την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Σκιάθο μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά. Ένα νησί το οποίο διατηρεί έτσι οικογενειακούς δεσμούς μαζί της, γιατί παραθερίζει και η μητέρα της εκεί, Γκόλντι Χόρν, για πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα τους. Και πώς να μην είναι, πάω κι εγώ αρχές Αυγούστου, οπότε να κάνουμε ένα hype και στη Σκιάθο μας. Αναβήσει τώρα, είναι το Σάντρε και παίζει δυνατά.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Αχ, μάτια μου, δεν με αγαπούσε. Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα. Και Γιώργο Σαμπάνη τώρα με Ιωάννα Σαρή έχουν φύγει ρομαντικά κάπου στην Ιαπωνία. Λέμε και εμεί ρομαντικά, ρομαντικά δεν έχουμε ανοίξει το άρθρο. Πού να πήγανε, καμιά ύδρα, καμιά σπέτσα, κάτι εκεί γύρω. Πήγανε μέχρι την Ιαπωνία, παιδιά. Αυτό είναι έρωτα. Και από ό,τι μαθαίνω, γιατί ήταν και στην πόλη μα αυτό το ζευγάρι μετά από 3 χρόνια, πόσο είναι μαζί. Είναι λε και είναι πρώτη μέρα μαζί. Τόσο ερωτευμένη είναι, τόσο την αγαπάει.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη Σοφία, είμαι μαμά 2 μικρών παιδιών, χωρίς καμία διάθεση να φλεξάρω. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία The Body, το κορμί. Δίνομαι, λέει, ναι, όπως γουστάρω, κυρίως το αθλέζουρ, με κολάμ, μπουστάκια και τώρα το καλοκαίρι σορτσάκια. Εντάξει, ίσως αρκετά σεξι μαγιό, λέει. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Επειδή η μαμά είναι λίγο σεξι, δεν αφήνουν τα παιδιά του να παίξουν.
3: Ρατσισμός.
2: Σε μένα μου την έχουν δώσει οι άντρες, αλλά όχι και να αλλάξει περιοχή. Να αλλάξει παρέες.
3: Εδώ Θεσσαλονίκη είναι κυρία.
2: Τι θες τώρα, εσύ, να την ψάξεις να τη βρεις.
3: Να κάνουμε παρέα.
2: Ναι, ξέρω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
6: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι,
9: είπε η καρδιά. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
7: Καλοκαίρι

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωί στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 4 η ώρα και 2 πρώτα λεπτά και έχουμε ακόμη άλλη μία ώρα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά και κάπου δροσερά εύχομαι παιδιά, γιατί με 33 βαθμούς Κελσίου δεν την παλεύω. Πάνω πάρω καφεδάκι δεύτερο για να ανοίξει καλύτερα το μάτι και επιστρέφω με Χρήστο Μάστορα, Δέσποινα Βανδύ και Νίκο Οικονομόπουλο. Προς το παρόν είναι η Μαργαρίτα, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα. Πού αλλού, εδώ στον Transistor.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ψάχνω να βρω και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζάι τώρα κατά κομμάτρια. Γεωργία Γεωργιέντο στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα ρε Ελληνίδου έρχεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
2: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
4: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: εμένα.
1: Και αυτή είναι η Καντάδα Πάπων εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Να στείλω όμως τώρα πολλά φιλιά και αγάπη στο παρεάκι μου, το οποίο είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Παιδιά, έχουμε και προσωπικότητες. Δεν θέλω να ξέρετε ότι είμαστε τίποτα έτσι τοπικοί. Δεν παίζουμε τοπικό. Να στείλω φιλιά και αγάπη λοιπόν στο Βυσσορίωνα, ο οποίος είναι με τον Uncle Mike. Τον ξέρετε τον Uncle Mike, τον θείο του Gio. Gio, νοοτροπία, type shit, σίγουρα τον ξέρετε, παιδιά. Λοιπόν, φιλιά και αγάπη και το επόμενο. Σ' αγαπάω γιατί από Κωνσταντίνο Αργυρό είναι αφιερωμένο στα παιδιά εκεί κάτω στην Αθήνα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αυτές είναι οι επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη στον Transistor 100,3. Πάμε τώρα στη Ρία Ελληνίδου, η οποία επισκέφτηκε το εξοχικό του Δημήτρη Αλεξάνδρου στα Καμένα Βούρλα. Εκεί λοιπόν που παραθέριζε παλιότερα με την Ιωάννα Τούνη. Πήγανε και στα Λιχαδονίσια. Δεν έχω πάει, αλλά νομίζω ότι θα είναι ωραία. Από αυτά που έχουν ανεβάσει τουλάχιστον. Εντάξει, το ζευγάρι το ζει, παιδιά. Οπότε, ό,τι και να λέμε, όσο και να του τρώτε, αυτοί είναι μια χαρά. Έχουν μετακομίσει και μαζί και ζουν τον έρωτά του. Μάρσο έρχεται.

0: Αυτό είναι το είπε από το Δωριφέρι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γιώργια Γιουργιάδη στην παρέσσα. Και είμαστε μαζί από τι 2 έω και αυτή την ώρα 5 παρατέταρτο. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. 3η 7 του Ιουλίου, αύριο λοιπόν Τετάρτη στι 2 ακριβώ στο γνωστό σημείο σα. Περιμένω για πωλήσει σου και υπέροχο καφεδάκι με ελληνικά και αγαπημένα. Να είστε κάπου υπέροχο και δροσερά και να περνάτε όμορφα από μένα. Καλό υπόλοιπο σε όλου. Παραμένετε συντονισμένοι. Έρχεται Παναγιώτη Σίμω και Λένια Βίλιαμ. Φιλιά πολλά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Το χαρτί υγείας κάποτε διαφημιζόταν ως προϊόν πολυτελείας.
2: Γιατί?
1: Η μαζική χρήση στα σπίτια του ήρθε πολύ αργότερα.
2: Δεν σκουπιζότανε.
1: Μόνο οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας. Δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να το σκέφτομαι πρωί-πρωί.
2: Ο παππούς μου έλεγε με κεραμίδα σκουπιζόμασταν παλιά.
1: Λίου, με τσουκνίδες, με τέτοια.
2: Με φύλλα.
1: Δεν ξέρω με τι, αλλά.
2: Με πιτέ. Μήπως κάνα πιτέ.
1: Με νεράκι, ναι. Κοίταξε πιο καθαρό ήταν το νεράκι.
2: Το νερό καθαρίζει καλύτερα.
1: Αλλά τώρα σκάτω συζήτηση πρωί-πρωί. Για να γνωρίζετε ότι οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας και οι άλλοι απλά τον κουλαράκο τους.
2: Α, βλέπω, έχετε και χαρτί υγείας. Μπράβο, μεγαλοπιαστήκατε. Μπράβο. Εμείς μπιντέ ακόμα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον ακούω.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη Σοφία, είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών, χωρίς καμία διάθεση να φλεξάρω. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία The Body, το κορμί. Δίνομαι, λέει, ναι, όπως γουστάρω, κυρίως το αθλέζουρ, με κολλά, μπουστάκια και τώρα το καλοκαίρι σορτσάκια. Εντάξει, ίσως αρκετά σεξι μαγιό, λέει. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Επειδή η μαμά είναι λίγο σεξι, δεν αφήνουν τα παιδιά του να παίξουν.
3: Ρατσισμός.
2: Εμένα μου την έχουν δώσει οι άντρες, αλλά όχι και να αλλάξει περιοχή. Να αλλάξει παρέες.
3: Εδώ Θεσσαλονίκη είναι κυρία.
2: Τι θες τώρα, εσύ, να την ψάξεις να τη βρεις.
3: Να κάνουμε παρέα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
13: Στορκίζομαι, είπε η καρδιά.
14: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Παραγωγή Panic Live Productions.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: 9,3. Εδώ είμαστε, ένα απόγευμα Τρίτης. Εδώ η φωνή έχει καταλήψει. Παναγιώτης είμαι στο μικρόφωνο, Ελένη Williams απέναντι μικρόφωνο.
1: Έρχεσαι στα λόγια μου τώρα με τα αρκοντίσιον.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αντί να πεις.
1: Μα σε καταλαβαίνω γιατί και εγώ στην ίδια φάση είμαι. Τι να κάνω. Τι να κάνω, παιδιά, προσπαθούμε. Ό,τι και να κάνουμε τώρα εδώ πέρα.
0: Τι να κάνω, πες μου, λιώνω από τον καημό μου.
1: Βέβαια, μπορείτε
0: μόνο
1: να πάτε.
0: Μόνο η νύχτα ακούει το παραπονό μου.
1: Μπορείτε να πάτε σε ένα μασούτι και να πάτε και στην αρκοντήσιο που είναι σίγουρα πεντακάθαρα. Καθίστε τις πρέσεις πεντεώρητες. Να κάνετε τα κουμάτια σας εκεί πέρα.
0: Εκεί πέρα για να...
1: Τα ραντεβού σας.
0: Έχει τη μάσκα, η οποία είναι όπλο οικονομίας. Για κάθε 40 αμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Και είναι όλα μαγικά.
1: Έτσι.
0: Και μοναδικά. Λοιπόν, με πάνω και άμα ξεκινήσαμε. Με Ανδρομάχη θα συνεχίσουμε σούσουρο. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Η καλύτερη μουσική είναι εδώ. Daily Throwback έρχεται επίσης. Οι δικές σας επιλογές από το παρελθόν που μοιάζουν πλέον σημερινές. Γιατί αν σκεφτείτε το μισό μας playlist κοντεύει να είναι διασκευές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είμαστε στο σήμερα που λένε. Λοιπόν, σούσουρο.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Είπες και τι δεν είπες. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω Θοδωρής Φέρης και σκεφτόμουν τις συναυλίες και μετά με τις συναυλίες έκανα άλλο συνειρμό. Είδες. Το είδα τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι άλλο που λέμε για το Φέρη. Είναι ο μόνος νομίζω λαϊκός με merch.
1: Όντως.
0: Με merchandise δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή πιο πολύ rapper, trapper, pop, καλλιτέχνες έχω δει.
1: Ναι.
0: Λαϊκό δεν έχω ξαναδεί.
1: Όντως.
0: Με τα κασκόλ και τα λοιπά. Τις προάλλες ήμασταν σε ένα.
1: Έξω.
0: Υπάρχει ένας που έχει το δικαίωμα και φτιάχνει καπέλα.
1: Σταμάτα.
0: Μπλούζες. Κασκόλ, είπες, το χαλάκι, επίθεση και τέτοια.
1: Αυτός και Bruno Mars.
0: Τον Bruno Mars που είναι να πάω, λέει ότι έχει ένα pop-up store αυτής της γατούλας που είναι πολύ της Hello Kitty. Μπορεί να κάνει ένα κολλάμπι με τον Bruno Mars. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε, λέω κι εγώ, Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι ακόμα στα εξωτερικά του αγόρι και σκίζει. Τα βλέπουμε κιόλας.

0: και τη γαρμπή και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Να σου πω κάτι όμως. Γενικότερα όταν χωρίζεις, όχι εσύ, γενικότερα μιλάω.
1: Δεν μπορώ να το
0: λέω, ρε παιδί μου, όταν ένας άνθρωπος χωρίζει, θα μου πεις είναι και τον τρόπο που χωρίζει. Ναι. Δεν θέλεις να στοιχιώνει το μυαλό του άλλου ανθρώπου η ύπαρξή σου. Όχι με κακό τρόπο, αλλά να σκέφτεται συνέχεια να λέει πω, τι έχασα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Είναι γλυκό.
1: Είναι. Ξέρεις τι, ακόμα και να περάσουν και χρόνια, ρε παιδί μου, μετά,

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 7/7. 7/7. Τρίτη λοιπόν σήμερα και μιλάγαμε για τις ανθρώπινες σχέσεις με αφορμή και το τραγούδι που είχαμε ακούσει της Κέτης Γαρμπή. Ξέρεις κάτι, πολλές φορές εγώ ας πούμε έχει τύχει από παρεξηγήσεις ή διάφορα πράγματα να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εν τω μεταξύ πλέον το καπρός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται, διότι η κακοήθεια ανθρώπων ή πολλές φορές όταν ζηλεύεις κάποιον, δημιουργείς εντάσεις, δημιουργείς καταστάσεις που μπαίνεις σε μια διαδικασία να τις πεις, αλλά έχει τύχει να με έχουν καλέσει και να με έχουν κατηγορήσει για κάτι. Να λέω, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Και να έχουν περάσει 3 χρόνια. Δεν χάλασε η σχέση μας, γιατί γενικότερα εγώ ήμουν μια χαρά. Οπότε και καλά το προσπεράσαμε. Αλλά πάντα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Και μετά από 3 ολόκληρα χρόνια αποδεικνύεται ότι το άτομο το οποίο το είχε πει.
1: Είναι ένα ψεύτης.
0: Δεν είναι μόνο ψεύτης, είναι ένα άνθρωπο που κατά συρροή και κατά εξακολούθηση έγκλημα.
1: Ναι.
0: Οπότε έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Το ξέρω, μου έχει συμβεί, το καταλαβαίνω.
0: Μετά από 3 χρόνια όμως.
1: Ναι.
0: Φιλενάδα, δεν σου λέω ότι είναι 3 μήνες.
1: Όχι, μου έχει συμβεί.
0: 3 χρόνια.
1: Μου έχει συμβεί ακριβώς.
0: Αλλά επειδή εμένα μέτρωγε και του έλεγα, σας είχα πει ότι δεν έχω καμία σχέση. Με πιστέψετε, όχι. Έχω δίκιο ότι είστε καραγκιόζητες. Είχα δίκιο. Σαφάρι, διέλυνε.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι Ο.
1: Χαμός.
0: Η οποία Ελένη Φουρέιρα αύριο θα είναι στο θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα κάνει εκεί έναν χαμό.
1: Εννοείται.
0: Συνεχίζει το tour της. Το hybrid tour. Τι ωραία ήταν.
1: Τι ωραία ήταν. Εντάξει.
0: Είχε τα πρόπτα του η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ήταν και το πρώτο.
1: Ποια πρόπτα, εννοείς την Κόνη που ήταν πάνω στο.
0: Όχι την Κόνη, ας την Κόνη. Της λέω, δεν μας βλέπεις. Εμείς είμαστε απλά τρελοί. Εσύ είσαι με η χαρτί γιατρού.
1: Η Κόνη, εννοείται παιδί μου.
0: Η Κόνη, να σου πω όμως κάτι, τη χαίρομαι.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Πόσο ωραία περνάει στη ζωή της. Και τη χαίρομαι περνάει τόσο ωραία. Και λες μπράβο ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι αυθεντικό. Εγώ πιστεύω ότι η Κόνη έχασε λίγο τον εαυτό της έτσι πριν από 1-1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν εκεί που έψαχνε λίγο το. Να ξαναδεί.
0: Ένας χωρισμός στη μέση.
1: Σίγουρα.
0: Όλο αυτό δεξί δεν είναι ευχάριστο
1: σε
0: όταν έχεις παντρευτεί. Έχεις, γιατί για να
1: μπαίνεις. Κάνει και δημόσια τόσο πολύ έτσι.
0: Για να μπαίνεις σε μια διαδικασία να παντρεύεσαι σημαίνει στο δικό μου το μυαλό ότι στο, όταν σκέφτεσαι το μέλλον, ναι, είναι ότι είμαστε μαζί. Δεν είναι ότι παντρεύομαι μια ένα καλμάρο και μετά ξαναμανά.
1: Ισχύει, ακριβώς. Οπότε όταν έχεις αυτό το για πάντα στο μυαλό σου, είναι λίγο τα πράγματα έτσι πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε μια φάση που πραγματικά περνάει καλά με την πάρτι της και τον εαυτό της. Και εγώ αλήθεια, αλήθεια τυχαίνω. Έτσι κάνω και σαν group, έτσι κάνω και comments στα βίντεο της από κάτω και σχόλια.
0: Είναι άτομο. Full. Με αλφα κεφαλαίο όμως. Ναι. Νίκος Απέρης, Ναύλη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: τον Θεός χωρίς τον Βασίλη τον Καρά νιώθω ότι ακούγομαι. Ηλίας Βρετός ακούσαμε, λάθος.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δε.
0: Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι η φωνή μου είναι σεξι. Έτσι.
1: Πάντα.
0: Γιατί αν υποπτευθώ ότι δεν είναι σεξι. Εντάξει, πάντα δεν είναι.
1: Πάμε.
0: Είμαστε ειλικρινεί μεταξύ
1: μα. Αυτό όμω που φωνή είναι σεξι, ρε παιδί μου, όταν είναι λίγο βραχνή και όταν είναι λίγο έτσι, δεν είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω.
1: Δεν το, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι σεξι να παραμείνει. Ενώ η φωνή έτσι, βέβαια.
1: Είναι και λίγο ταλαιπωρία μεταξύ μα. Δεν τα λέμε.
0: Αλλά εντάξει.
1: Πες
0: ο Ψινάκης, πώς την παλεύει.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν τελεπορείται.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό. Είναι,
0: ναι.
1: είναι μια κατηγορία μόνο του γενικά. Ο Ηλίας Ψινάκης.
0: Ειδικά. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είδες που είχε πάει μια κυρία τέλη της εβδομάδας, 92 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Του Σάκη Τρουβά.
0: Του Σάκη Τρουβά.
1: Τρελάθηκα.
0: 92 χρονών Ρουβίτσα.
1: Πρόσεξε με. Και πήγε κρυφά.
0: Ναι.
1: Πήγε κρυφά, λέει, είμαι εδώ κρυφά. Και λέει, πετάει μια κομπέλα, λέει, δεν την έβγαινε η μαμά της.
0: Το άκουσα, το άρχισε το βίντεο. Και λέω, είδες όμως, ο Σάκης ο Ρουβάς ενώνει όλες τις ηλικίες.
1: Σαν την
0: αναπτύξη. Είναι

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Το χαρτί υγείας κάποτε διαφημιζόταν ως προϊόν πολυτελείας.
3: Γιατί?
2: Η μαζική χρήση στα σπίτια του ήρθε πολύ αργότερα.
3: Δεν σκουπιζότανε.
2: Μόνο οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας. Δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να το σκέφτομαι πρωί-πρωί.
3: Ο παππούς μου έλεγε με κεραμίδα σκουπιζόμασταν παλιά.
2: Ήου, με τσουκνίδες, με τέτοια.
3: Με φύλλα.
2: Δεν ξέρω με τι, αλλά.
3: Με πιτέ. Μήπως κάνανε πιτέ.
2: Με νεράκι, ναι. Κοίταξε πιο καθαρό ήταν το νεράκι.
3: Το νερό καθαρίζει καλύτερα.
2: Αλλά τώρα σκάτω συζήτηση πρωί-πρωί. Για να γνωρίζετε ότι οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας και οι άλλοι απλά τον κουλαράκο τους.
3: Α, βλέπω έχετε και χαρτί υγείας. Μπράβο, μεγαλοπιαστήκατε. Μπράβο. Εμείς μπιντέ ακόμα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
9: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς. Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
13: Στορκίζομαι, είπε η καρδιά.
14: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου.
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής.
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
18: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
19: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
18: Δεν ξέρω ακόμα. Μα είμαι στην πρώτη μέρα.
19: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
19: Ωχ, φτάσαμε!
18: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
20: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
23: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε.
0: teammate, companheiro, companheiro, Mitspieler, Nakama,
2: oh,
0: coéquipé, compagno, team colleague,
3: Padrushka.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Με Στέλλα καλή ξεκινήσαμε, υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ.
1: Και εγώ.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.
1: Βεβαίως. Ένας Μασούτης είναι εδώ, παιδιά. Ένας Μασούτης είναι δίπλα σας. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα όλων μας. Ένας Μασούτης που αν δεν έχετε κατεβάσει το application, κακώς έχετε κάνει, γιατί πρέπει και το χρειάζεστε και για το διαδραστικό χάρτη. Γιατί τώρα ξεκινάνε. Έχετε ξεκινήσει τις διακοπούλες, μια γάρα περνάτε τέλεια. Αλλά παιδιά υπάρχουν και τα γιόρτε, υπάρχουν και τα κούπον, που προσφορά τις ημέρες που έρχεται τώρα. Και παιδιά τώρα που είναι καλοκαίρι, μην χαλαρώνετε, γιατί πάτε, χτυπάτε τη Mastercard. Μην κάνετε δηλαδή διαγόρουλες και φεύγετε χωρίς να τη χτυπήσετε και να πείτε έλα τώρα. Γιατί συγκεντρώνετε τους πόντους και από Σεπτέμβρη μπορείτε να τους ξαγυρώσετε κανονικότατα 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σας για κάθε 200 πόντους. Μαζεύονται. Και δι' αν επιλέξετε και πρώτη ιδιωτική εκδικία, μας στο πεντόμο μας, Mr. Grant και βιολογικές επιλογές. Μασούτι!
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά να ακούσουμε. Έρχεται Έλληνα Παπαρίζου και τώρα.
1: Έρχεται
0: ολοκαίνουργιο Vidcast με ρακ καλεσμένο την Πέμπτη.
1: Το σκάσε, παιδιά!
0: Έτσι, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά τα σωστά.
1: Βέβαια.
0: Τα πρέποντα που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μέχρι στις 8 είμαστε παρέα, το είπαμε. Ερχόμαστε με ένα daily throwback.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας και η ειδική τρομοκρατική επιτροπή επιλέγει, δηλαδή εγώ και η Λένη, ανάλογα πώς λέει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολα, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πάμε τώρα σε αυτά που κλέβουμε εκκλησία. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Εσύ, όλο κλέβεις εκκλησία.
1: Καλά, καλά.
0: Σε πιάσει κάτι μητροπολίτη, σου πω εγώ.
1: Θα σε πάω στο 1999.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Με τους στίχους να τους έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού.
0: Α,
1: βεβαίως.
0: Ναταλία, φίλε.
1: Και τη μουσική. Από αυτό μόνο θα καταλάβεις. Ο Ben George. Τέλος πάντων, προφανώς είναι τραγούδι από κατάληψη μουσική.
0: Γυναίκα.
1: Άνδρας ο καλύτερος.
0: Άνδρας ο καλύτερος.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Απόψε θέλω.
0: Απόψε θέλω.
1: Κάτσε γιατί ωριακά παίζει και στο κινητό μου το τραγούδι αυτό.
0: Δεν το ακούω.
1: Ναι. Απόψε θέλω επιτέλους.
0: Επιτέλους. Τι αισθάνομαι να...
1: Να ακούσεις, Παναγιώτη.
0: Απόψε θέλω επιτέλους. Τι αισθάνομαι να ακούσεις.
1: Όλα χάθηκαν πια.
0: Όλα χάθηκαν πια.
1: Όλα έφτασαν.
0: Όλα έφτασαν.

0: γυρνά. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος το λέει. Ο Καλλύρης το λέει, ο Λιμπιεράτος.
1: Όχι, Παναγιώτη μου.
0: Μη. Ο Αντώνης Ρέμος το λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, επειδή η Ναταλία τότε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδέα.
1: Ότι είχε γράψει η Ναταλία για μόνο
0: τη γράψη η Ναταλία στον Αντώνη Ρέμο. Το έμαθα κι αυτό.
1: Είδες! Είδες, Παναγιώτη μου!
0: Είδες όμως πως με φέρνει η θύμηση.
1: Είδες όμως εγώ τώρα πως σου προσέδεσα ακόμα μια πληροφορία στο
0: να σε ευχαριστώ.
1: Που είσαι, Θεός η Wiki. Έχει,
0: ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Παναγιώτης Wiki Σίμος.
0: Ναι. Πάπυρος Ζερούς Μπριτάνικα.
1: Ακριβώς.

0: είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάβα. Εν τω μεταξύ, ο Απόν είχε χτες συναυλία στο Η Μονή Λαζαριστών.
1: Ναι.
0: Και μια πολύ ωραία έκπληξη, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Με Ελένη Φουρέιρα να εμφανιστεί για το Γδίσου.
1: Βέβαια.
0: Και να δώσει και το ραντεβού για μεθαύριο. Δηλαδή αύριο, ναι, το σημερινό δικό μας, για τη συναυλία της στο Θέατρο Γης. Ωραία τα πράγματα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Συναδελφικά. Ξέρετε, είναι ωραία αυτά. Τα, οι εκπλήξεις.
1: Και εμένα μ' αρέσουν.
0: Το προσδόκητο.
1: Και εμένα μ' αρέσουν αυτά.
0: Και τα μη κόμπλεξ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, θέλω να σου θυμίσω ότι. Δεν θυμάμαι αν είδες στιγμιότυπα από τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα που ήταν η κερυφαλιά Καλυφώνη και γερνάει και της λέει το μικρόφωνο η Ελένη Φουρέιρα. Μου είχε, ήταν να είναι εδώ και ο άντρας, όλα μου, ότι έχει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι έμαθα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα το πω εγώ.
1: Σταμάτα.
0: Είπα απλά να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Εγώ δεν πουθενά αυτό που λες.
0: Δεν το έχει κάποιο βίντεο. Αν το είχαμε το χαριβάσει, εγώ θα
1: είχα. Σταμάτα.
0: Ήταν λάθος. Εγώ ήμουν από πίσω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσα να πάω να τραβήξω.
1: Τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ. Πω, αρή μου είναι γραφαλιά. Κάτι πολύ θα ήθελα να ανοίξει και δεν
0: μπορούσα. Όχι. Γιατί να ανοίξει και. Επιλογή τη δεν είναι ο Χρυσός Μάστορ. Μην τα καλά, τι θα κάνουμε τώρα. Που δεν είναι κακό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Μπράβο τη.
1: Τη βγάζω για ακόμα μία φορά το καπέλο. Αλήθεια.
0: Ή μπορεί ή δεν μπορεί.
1: Ναι, sorry. Τέλος πάντων.
0: Μπαίνω στο κλαμπ με incognito on.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάπου τώρα μια.
0: Θα μου τα πεις μετά.
1: Ναι. Μπράβο.

0: θα ζω.
1: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, λένε Williams είναι εδώ, μετά από τη βόμβα που έριξα.
2: Όχι, έβλεπα στο μια συνέντευξη τέλος πάντων που έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.
1: Α, για τις μέλισσες.
2: Για τις μέλισσες. Και ναι, κάπως μου δημιουργήθηκε ένα μπιφ εκεί πέρα. Ένα,
1: και εμένα στο μυαλό μου.
2: Αισθάνθηκα ότι και καλά κυνηγούσαν, ότι ήταν μια συγκρότημα που κυνηγούσε τα σουξέ και ότι το κατάφεραν. Δεν είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι απλά κυνηγούσε το σουξέ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σουξέ δεν κάνει αν δεν έχει ωραίο τραγούδι. Και εννοώ, δηλαδή, δεν είναι ότι οι μέλισσες κάνανε ένα ευκαιριακό σουξέ που σήμερα δεν ακούγεται.
2: Όχι.
1: Εννοώ, δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, έχουν μια δισκογραφία και σου λέω ότι τα 11 χρόνια από τα 15 μελισσών τα έχω δουλέψει εγώ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν το λέω επειδή τα δούλεψα, το λέω επειδή όντως κάνανε μια ωραία δισκογραφία του. Δεν έχω ιδέα, ας πούμε, στην προσωπική δισκογραφία του Μάστρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Το μισή καρδιά, το
1: μοναχική καρδιά. Το μισή. Ναι, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Το γιατί πολύ ωραία διασκευή τότε που είχε γίνει ένα χαμό.
2: Βέβαια, τώρα αλήθεια είναι ότι έχει πιάσει πιο πολύ τη δισκογραφία του Μάστρο.
1: Η μοναχική καρδιά είναι μέλισσες και η μισή καρδιά είναι μέλισσες.
2: Η μισή καρδιά είναι μέλισσες.
1: Και το γιατί είναι μέλισσες.
2: Το γιατί ναι είναι μέλισσες, ισχύει.
1: Το ένα λεπτό, ας πούμε, που ήταν το ντουέτο με τον Μπάση δεν είναι μέλισσες, ναι, και είναι Χρυσός Μάστορας, ας πούμε, να σου πω. Επίσης τα ντουέτα με Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα δεν είναι μέλισσες.
2: Εκεί δεν κατάλαβα την ξεστή.
1: Το πιο λαϊκό κομμάτι,
2: ναι,
1: του Μάστορα, ναι, είναι Μάστορας. Οι μέλισσες είναι το pop κομμάτι.
2: Okay.
1: Θα μου πεις η Μαργαρίτα είναι pop, είναι με λαϊκή.
2: Όχι,
1: πάμε για ένα λογαριασμό.

0: έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Γιακουβίδης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη.
1: Πολύ κοιτάει τη
0: μου έλεγε κάποιος ότι οι Ρουμάνες δεν έχουν κυταρίτιδα ό,τι ηλικία και να είναι.
1: Γιατί, τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Μπράβο στα κορίτσια όμως.
1: Τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Τα κορίτσια από τη Ρουμανία, να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μιχμίχ.
0: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ προκομμένες και δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ όμορφες.
0: Επίσης, οι Ρουμάνοι λένε ότι δεν είναι πολύ όμορφοι. Εγώ όταν είχα πάει, όμορφους είχα δει ανθρώπους. Και όμορφους και μη τόσο όμορφους.
1: Δεν μοιάζει τίποτα από αυτά που λες. Γιατί δεν έχουν κυταρίτιδα, μην νοιάζει.
0: Οι Ρουμάνοι.
1: Είναι αυτό που έχουν στο DNA τους που δεν έχουν κυταρίτιδα.
0: Δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Δουλεύουν. Παναγιώτη, εγώ τι κάνω δηλαδή.
0: Ό,τι μπορείς κι εσύ. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε και φτάσαμε στο φινάλε με Έλλη Κοκκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Έτσι, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, έκανα και ένα σαραδάμε, ένα γύρισμα τη γλώσσα που λένε.
1: Έχω σημάδι.
0: Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στην παρέα εδώ πέρα του τρανζίστορ.
1: Χωρίς κυταρίτιδα, γιατί είναι άντρας φυσικά. Κατάλαβες, ούτε άντρες έχουν κυταρίτιδα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι γενετικό κάτι. Δηλαδή πρέπει,
1: Πάνε, γιατί πρέπει να μου πεις ότι δεν έχω κεντρικά. Δεν έχουμε κάνει τρεις φορές αυτή τη συζήτηση. Αυτό πρέπει να μου πεις τώρα μπροστά στον κόσμο. Καταλαβαίνεις που μας ακούει εδώ πέρα.
0: Και πίσω από τον κόσμο σου λέω ότι δεν έχεις, αλλά και που στα λέω δεν σε νοιάζει.
1: Δεν μου το είπες, μου είπες ότι οι Ρουμάνες δεν έχουνε. Ναι. Είμαι εγώ από τη Ρουμανία. Είμαι, το Γουίλιαμ σου μοιάζει ρουμάνικο.
0: Θα μπορούσε.
1: Τι λες, μωρέ! Σαν το Παπαδόπουλος είναι της Ελλάδας, της Αγγλίας.
0: Αλήθεια, είναι το Βίλιαμ.
1: Το Βίλιαμ δεν είναι στην Αγγλία.
0: Βίλιαμ λένε και τον διάδοχο.
1: Το όνομα, όχι το επίθετο.
0: Ναι, αλλά εσύ σκέψου ότι έχεις το επίθετο το όνομα του διαδόχου.
1: Ναι, αλλά δεν γνώριζε τον διάδοχο.
0: Θα πας και του πεις, είμαστε συγγενείς.
1: Σίγουρα όμως θα μπορούσαν να καλέξεις προσφορές μου στη ζωή μου να μου λένε ο μπαμπάς σου είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Κάποια στιγμή έλεγα ναι, ο μπαμπάς μου είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς.
0: Είναι τέλειο αυτό.
1: Ναι, γιατί ήταν ο Ρόμπι, ήταν ο Ρόμπιν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο ηρώνας ήταν ο ηθοποιός, ο άλλος ήταν ο τραγουδιστής. Ναι.
0: Να σου πω όμως κάτι, αν ήταν, δεν θα ήσουν τώρα αλλού. Βασικά δεν θα κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Δεν θα υπήρχε, μου δεν υπάρχει και μια σύνδεση μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, κάπου θα υπάρχει μέσα στο γενολογικό δέντρο.
0: Και έπρεπε να πας να πεις είμαι ξαδέρφη σου.
1: Ξαδέρφη σου,
0: Όποιο βολεύει, το Ρόμπιν έχει πεθάνει. Πήγαινε στο Ρόμπι Ουίλιαμς.
1: Θα μπορούσε να πάω στο Ρόμπι Ουίλιαμς. Και είναι και βέρος Άγγλος κιόλας. Έχει και αυτό το αγγλικό το χιούμορ του αυτό. Και ο παππούς μου ήταν βέρος Άγγλος. Κάπου θα υπάρχει.
0: Είμαστε σόι.
1: Σόι, πάει το
0: λοιπόν,
1: βασίλειο.
0: Επειδή θα μας διώξουν οι κλωτσινό, Λάμπης Δημητριάδης έρχεται, εμείς αύριο 6 ώρα, Ντάνη, είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σοφία, είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών, χωρίς καμία διάθεση να φλεξάρω. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία The Body, το κορμί. Δίνομαι, λέει, ναι, όπως γουστάρω, κυρίως το αθλέζουρ, με κολάμ, μπουστάκια και τώρα το καλοκαίρι σορτσάκια. Εντάξει, ίσως αρκετά σεξι μαγιό, λέει. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Επειδή η μαμά είναι λίγο σεξι, δεν αφήνουν τα παιδιά τους να παίξουν.
2: Ρατσισμός.
1: Σε μένα μου την έχουν δώσει οι άντρες, αλλά όχι και να αλλάξει περιοχή. Να αλλάξει παρέες.
2: Εδώ Θεσσαλονίκη είναι κυρία.
1: Τι θες τώρα, εσύ, την ψάξεις να τη βρεις?
2: Να κάνουμε παρέα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδη. Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
8: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καλοκαίρι στο

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το χαρτί υγείας κάποτε διαφημιζόταν ως προϊόν πολυτελείας.
2: Γιατί?
1: Η μαζική χρήση στα σπίτια του ήρθε πολύ αργότερα.
2: Δεν σκουπιζότανε.
1: Μόνο οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας. Δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να το σκέφτομαι πρωί-πρωί.
2: Ο παππούς μου έλεγε με κεραμίδα σκουπιζόμασταν παλιά.
1: Λίου, με τσουκνίδες, με τέτοια.
2: Με φύλλα.
1: Δεν ξέρω με τι, αλλά.
2: Με πιτέ. Μήπως κάνα πιτέ.
1: Με νεράκι, ναι. Κοίταξε πιο καθαρό ήταν το νεράκι.
2: Το νερό καθαρίζει καλύτερα.
1: Αλλά τώρα σκάτω συζήτηση πρωί-πρωί. Για να γνωρίζετε ότι οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας και οι άλλοι απλά τον κουλαράκο τους.
2: Α, βλέπω έχετε και χαρτί υγείας. Μπράβο, μεγαλοπιαστήκατε. Μπράβο. Εμείς μπιντέ ακόμα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
8: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σοφία, είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών, χωρίς καμία διάθεση να φλεξάρω. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία The Body, το κορμί. Δίνομαι, λέει, ναι, όπως γουστάρω, κυρίως το αθλέζουρ, με κολλά, μπουστάκια και τώρα το καλοκαίρι σορτσάκια. Εντάξει, ίσως αρκετά σεξι μαγιό, λέει. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Επειδή η μαμά είναι λίγο σεξι, δεν αφήνουν τα παιδιά του να παίξουν.
2: Ρατσισμός.
1: Εμένα μου την έχουν δώσει οι άντρες, αλλά όχι και να αλλάξει περιοχή. Να αλλάξει παρέες.
2: Εδώ Θεσσαλονίκη είναι κυρίω.
1: Τι θες τώρα, εσύ, την ψάξεις να τη βρεις.
2: Να κάνουμε παρέα.
1: Ναι, ξέρω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Νυχτερινό τρανζίστορ.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το χαρτί υγείας κάποτε διαφημιζόταν ως προϊόν πολυτελείας.
2: Γιατί?
1: Η μαζική χρήση στα σπίτια του ήρθε πολύ αργότερα.
2: Δεν σκουπιζόταν.
1: Μόνο οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας. Δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να το σκέφτομαι πρωί-πρωί.
2: Ο παππούς μου έλεγε με κεραμίδα σκουπιζόμασταν παλιά.
1: Λίου, με τσουκνίδες, με τέτοια.
2: Με φύλλα.
1: Δεν ξέρω με τι, αλλά.
2: Με πιτέ. Μήπως κάνα πιτέ.
1: Με νεράκι, ναι. Κοίταξε πιο καθαρό ήταν το νεράκι.
2: Το νερό καθαρίζει καλύτερα.
1: Αλλά τώρα σκάτω συζήτηση πρωί-πρωί. Για να γνωρίζετε ότι οι πλούσιοι είχαν χαρτί υγείας και οι άλλοι απλά τον κουλαράκο τους.
2: Α, βλέπω έχετε και χαρτί υγείας. Μπράβο, μεγαλοπιαστήκατε. Μπράβο. Εμείς πιτέ ακόμα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.